écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

Johnny. Wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast.

0: radio.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Radio Gamma 94 FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο.

Πρωινάκια μου, πες το καθαρά. Καλημέρα. Καλή Τετάρτη 24 του Ιούνιου σήμερα. Σας καλωσορίζω στην αγαπημένη μας πρωινή ραδιοφωνική συνήθεια.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Σήμερα γιορτάζει ο Ερίκος και ο Έρικ. Ο ήλιος θα ανατείλει 3 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δύσει στις 20 και 51 πρώτα λεπτά.

Πες το καθαρά, καλό ξεκίνημα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Τετάρτη 2 και σήμερα. Μέχρι να ξημερώσει η καλύτερη μέρα της εβδομάδας που είναι η Παρασκευή.

Τώρα όσον αφορά τον σημερινό καιρό, οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν και σήμερα, αγγίζοντας και πάλι τα 7 μποφόρ. Σε γενικές γραμμές έθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις από νωρίς σήμερα το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το μεσημέρι προς το απογευματάκι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται να έχουμε από τις βραδινές ώρες.

0: Αθήνα, Αθήνα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα έχουμε συννεφιά και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχούλες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ή αλλιώς αρρωσταίνεις.
0: Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 23 έως και 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς.

Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει τους 26, στην Θεσσαλονίκη 25, στην Πάτρα 19, στην Σπάρτη 21, Ηράκλειο στην Κρήτη 19, 25 στη Ρόδο παρακαλώ, 19 στα Γιάννενα, 18 στη Φλόρινα, 19 στην Αλεξανδρούπολη.

Καλημέρα αδελφέ μου, γράφει ο Χρήστος Πάλας στην πόλη της Καλαμάτας. Τεταρτούλα σήμερα, συνεχίζει ο Χριστάρας. Καλημέρα Χριστό, καλή δουλειά σε σένα και στον Θόδωρη.

Να καλωσορίσω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά και την κυρία Γεωργία που μου γράφει καλημέρα σε όλους. Γρεβενά εδώ, απίκο. Πού είναι ο πρόεδρος, άργησε ο πρόεδρος. Καλημέρα κυρία Γεωργία. Αφήστε τον πρόεδρο, παιδιά. Τον έχετε βρει μικρό και τον πειράζετε. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα.

μου γράφει καλημέρα, καλημέρα Αργολίδα εδώ. Μας πρόλαβαν τα γρεβενά βλέπω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στον πρόεδρο. Να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην Αργολίδα μας, Sky Αργολίδα στους 102.

Διαλτή έπαθε η Αγγλία ρε παιδιά, 0-0 με την Γκάνα. Η Κροατία κέρδισε τον Παναμά με 1-0, ενώ η Πορτογαλία σκόρπισε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Αυτήν την ώρα live στο 34ο λεπτό, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.

Να διορθώσω το χρόνο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, στο 48 περίπου, το σκορ είναι ισόπαλο 0-0 ανάμεσα στην Κολομβία και στο Κονγκό.

Έχουμε και ένα μήνυμα από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Γιάννης μου γράφει: καλό μεσημέρι. Μεσημέρι είναι εκεί τώρα. Και από εμένα τα φιλιά μας. Καλό σου μεσημέρι, φίλε Γιάννη.

Και πάμε τώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δώδεκα χρόνια φυλάκιση στην Βρετανία σε Τατζικιστάν, όπου επιχείρησε να βιάσει μία 13χρονη σε τρένο. Στο Ναδίρ, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ στην Κερατέα μία 43χρονη συνελήφθη για εμπρισμό, έβαλε δύο φωτιές χθες το πρωί. Ανήλικοι νταΐδες τρομοκρατούν το Περιστέρι, οπλισμένοι με μαχαίρια, ρόπαλα και σίδερο γροθιές.

Στην Αλβανία διαδηλωτές κατεδάφισαν εργοτάξιο του γαμπρού Τραμπ. Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά και τον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή. Πάνω από 100 εκτελέσεις από την αρχή του χρόνου στην Σαουδική Αραβία για 65 για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτά φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Ο πρόεδρος είναι εδώ και χτύπησε κάρτα και ο πρόεδρος. Σας ακούω, λέει ο πρόεδρος. Σας ακούω, τι λέτε. Καλημέρα πρόεδρε.

τώρα η πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά ομόρφινε κι άλλο. Ο λόγος. Το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, η Λίτσα μας, είναι και αυτή στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα, μου γράφει η Λίτσα. Να πω καλημέρα στο κορίτσι μας. Καλημέρα στον Αλέκο και στον Νικήτα που δουλεύουν σκληρά αυτήν την ώρα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Καλημέρα, παιδιά.

and sing

δύσκολα χωρίζουμε. Ματιές που

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ένα λεπτό μετά από τις 6 είναι η ώρα, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής κάθε πρωί από τις 5:35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει.

0: καλημερίσω την Ειρήνη στο Χαλάνδρι, τον Γιώργο στο Κερατσίνι, την Μαριάννα στο Ναύπλιο, τον Παναγιώτη στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα μας και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Sky Μεσσηνίας στους 96 και 4.
1: Κι αν δεν προσμένεις να με δεις, κι αν δεν προσμένεις να...
0: Να πω καλημέρα στον Νίκο στο Μοσχάτο.
1: Πώς θα ξαναρθείς, εσύ του πρώτου όνειρου μου,
0: λυκή... Καλημέρα Χριστάρα μου, Νέα Κύος, Αργολίδα.

τώρα να σας πω ότι μία έφηβη που αυτό προσδιορίζεται ως σκύλος σκότωσε τους γονείς της και το σκυλί τους. Μάλιστα, φορούσε ψεύτικη ουρά και αυτιά και συχνά περπατούσε στα τέσσερα γαυγίζοντας.

0: Μια έφηβη κοπέλα λοιπόν ηλικίας 15 ετών που πίστευε ότι είναι σκύλος δολοφόνησε τους γονείς της αλλά και το σκυλί της οικογένειας. Το άγριο έγκλημα διαπράχθηκε στην Ολλανδία με την ανήλικη κοπέλα να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τους γονείς της Γιώχαν και Ματίλντα, ενώ στην συνέχεια τραυμάτισε τον σκύλο τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κοπέλα αυτή, η 15χρονη, αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση ταυτότητας και δηλώνει μάλιστα ότι είναι σκύλος.
1: Στα μέρη που σε είδα, τριγυρνάω, ξενυχτάω, για χαρτί.
0: Συμμαθητές της υποστήριξαν ότι συχνά την έβλεπαν να φοράει μια ψεύτικη ουρά σκύλου και αυτιά σκύλου, να περπατάει στα τέσσερα, να γαυγίζει, αλλά και να δείχνει το στομάχι της ζητώντας χάδια, συμπεριφερόμενοι ακριβώς όπως ένα σκυλί.

Από τις 6 είναι η ώρα, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Ο Βασίλης Αλεξόπουλος μου γράφει καλημέρα από την Τρίπολη της Αρκαδίας. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Ένας άλλος καλός φίλος με κάλεσε από την περιοχή της Τρίπολης, ο Βασίλης ο Τζόμπος, από την Γλυκόβρηση στην Λακωνία μας. Ο Βασίλης είναι στο καθοδόν προς την Αθήνα και ξεκίνησε το πρωινό του με το πρωινό ξεκίνημα. Καλημέρα Βασίλη μου, καλό δρόμο.

Έλα πες τα σε μένα. Καλημέρα. Από τον Γιάννη Μανολόπουλο στην πόλη της Καλαμάτας, ο οποίος στέλνει μια ιδιαίτερη καλημέρα στην κυρία Γεωργία στα Γρεβενά. Ο Γιάννης καλημερίζει όλους τους συναδέλφους του, τους αρτοποιούς και γενικά όλο τον κόσμο. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στην Καλαμάτα. Στην σύλληψη μιας 43χρονης Ελληνίδας για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Βλέπετε, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες το πρωί Τρίτη στην κερατέα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική. Οι αιστείες της φωτιάς εκδηλώθηκαν στις 11:05 και στις 11:24 πρώτα λεπτά χθες το πρωί, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η 43χρονη φέρεται να προκάλεσε με πρόθεση τις δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Μάλιστα, η ίδια φέρεται ότι ομολόγησε ότι έθεσε τις δύο αιστείες φωτιάς, επιβεβαιώνοντας σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές τα ευρήματα της έρευνας, και συνελήφθη χθες το βράδυ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.

0: Ο κακός χαμός στην Γαλλία. Χάος σε μεγάλο φεστιβάλ. Δεκάδες καταγγελίες για κακοποιήσεις, επιθέσεις και ξυλοδαρμούς. Ακόμα και για επιθέσεις με σύριγγες. Για πάμε να τα ακούσουμε αυτό.
1: Σκηνές απόλυτου χάους και ντροπής σημειώθηκαν στη Γαλλία το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της Fête de la Musique, της ετήσιας γιορτής μουσικής που συγκεντρώνει πλήθος κόσμου σε όλη τη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν σε πάνω από 240 συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά βίας, μεταξύ των οποίων μαχαιρώματα, καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις, κακοποιήσεις, ληστείες, αλλά και επιθέσεις με σύριγγες, παρά την ενισχυμένη αστυνομική παρουσία. Σε ένα από τα πιο σοβαρά επεισόδια, ένας 40χρονος άνδρας και μία 40χρονη γυναίκα τραυματίστηκαν έπειτα από επιθέσεις με μαχαίρι σε διαφορετικά σημεία. Ο άνδρας δέχθηκε επίθεση λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Τουλούζη, ενώ η γυναίκα τραυματίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην κοντινή Κολομιέ. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες για σεξουαλικά εγκλήματα. Στο Παρίσι, νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι δέχτηκε τσίμπημα με σύριγγα και στη συνέχεια υπέστη βιασμό σε ιδιωτικό χώρο. Σε άλλα περιστατικά στα προάστια της πόλης, έχουν καταγραφεί συλλήψεις και καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες. Το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο εκτεταμένων επεισοδίων, καθώς η μεγάλη προσέλευση κόσμου οδήγησε σε συνθήκες συνωστισμού και εντάσεις. Ομάδες νεαρών προκάλεσαν αναταραχές, επιτέθηκαν σε πολίτες και προκάλεσαν πανικό σε αρκετές περιοχές, ενώ σε ορισμένα σημεία χρειάστηκε η χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς σημειώθηκαν επίσης βανδαλισμοί, διαρρήξεις καταστημάτων, κλοπές και καταστροφές οχημάτων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν και οι αναφορές για επιθέσεις με σύριγγες, με τις αρχές να εξετάζουν περισσότερα από 10 σχετικά περιστατικά. Για την ασφάλεια της διοργάνωσης είχαν αναπτυχθεί χιλιάδες αστυνομικοί σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να επιχειρούν να ελέγξουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Ωστόσο, παρά τα μέτρα, η φετινή διοργάνωση σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια και περιστατικά βίας που επισκίασαν τον εορταστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
5: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
7: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Παιδιά, δυνατέ!
10: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
9: Παιδιά, λέω!
10: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
9: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
11: Σπαγγέτι! Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
12: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
10: Κατάλαβες?
11: Όχι.
12: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει.

0: μπορώ να γίνω.
1: Στο επίκεντρο των εξελίξεων για την υγεία βρέθηκε η Αχαϊκή πρωτεύουσα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να πραγματοποιεί εκτεταμένη περιοδία και να ολοκληρώνει την επίσκεψή του στην πόλη της Πάτρας, περνώντας το κατόφλι τριών μεγάλων νοσοκομιακών ιδρυμάτων, καθώς και του Κέντρου Υγείας του Βόρειου Τομέα.

0: άλλο.
1: Αλλάζουμε το πρωινό σας.
2: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Να σας πω τώρα, τουρισμός για όλους. Νέο βάουτσερ διακοπών έως και 600 ευρώ πουλά. Αυξάνονται τα ποσά, ανοίγουν τα κριτήρια. Η Μαρία Γαβριλίδη έχει τις πληροφορίες. Καλά τα νέα, Μαρία, τι λες?
1: Με σημαντικές αλλαγές και αυξημένες παροχές επιστρέφει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους με κρατική επιδότηση που φτάνει έως και τα 600 ευρώ.
2: Τουρισμός για Όλους, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει το προσεχές διάστημα.
3: Σίγουρα το κάνω.
2: Τα κριτήρια είναι πολύ καλά και χρειάζεται να γίνεται.
3: Θα το κάνω τώρα, δεν το ήξερα.
1: Η βασική αλλαγή αφορά την διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Για άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ. Για έγαμους χωρίς παιδιά από 31.000 σε 33.000 ευρώ, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το ανώτατο όριο μπορεί να φτάσει έως τις 58.000 ευρώ. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και για οικογένειες με τέκνα αμαία, οι οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Παράλληλα, για τις πολυτεκνές οικογένειες προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και άνω. Τα ποσά της επιδότησης θα ξεκινούν από τα 200 ευρώ και ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο αξιοποίησης θα μπορούν να φτάνουν έως τα 600 ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει έμφαση στον ορεινό τουρισμό και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, ενισχύοντας την προσπάθεια για την ανάπτυξη του 12μηνου τουρισμού στη χώρα.
4: Φέτος λοιπόν το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, αλλά θα διαρκέσει πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Θα ξεκινήσει δηλαδή Σεπτέμβριο 26 με Δεκέμβριο 27. Άρα η κλήρωση θα γίνει τον Αύγουστο με το καλό και θα έχεις δυνατότητα ουσιαστικά για όποιος κληρωθεί θα μπορεί να πάει διακοπές ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο του 2026 μέχρι το Δεκέμβριο του 2027.
1: Το πρόγραμμα διατηρεί τη διαδικασία επιλογής μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών συμμετοχής για όλους τους ενδιαφερόμενους.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: 6 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου. Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην Λέσβο η είδηση της θανάτου, του θανάτου μιας 36χρονης γυναίκας και μητέρας, η οποία ήταν και γιατρός μάλιστα. Έχασε τη ζωή της ύστερα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του τοκετού στην αμευτική κλινική του νοσοκομείου Μυτιλίνης.
1: Στην ψυχή μου έχουν χαρακτήρ, όσο δυνατά κι αν με χτυπά.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν στην διασωλήνωσή της και την νοσηλεία της στην ΜΕΘ του νοσοκομείου, αλλά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 36χρονη γυναίκα δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές.

0: Μαλάκες.
1: Και να πάμε τώρα στα σέρας, στον Βάιο Δημητριάδη. Έχουμε μικρή αποσυμπίεση στις τιμές των καυσίμων μετά από τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.
2: Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα που βλέπαμε τη τιμή της βενζίνης να βρίσκεται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, πλέον για πρώτη φορά φαίνεται να υπάρχει ορατή πτώση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο όμως προς το παρόν εξακολουθεί να ισχύει η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο. Στην ερώτηση τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, κανείς δεν μπορεί να δώσει σαφή απάντηση, αφού όλα θα εξαρτηθούν από τις διεθνείς εξελίξεις.
3: Είχαμε συνηθίσει πάνω από τα 2 ευρώ για πολύ καιρό. Βλέπετε τώρα άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν τιμές, ήταν επόμενο να γίνει. Στη βενζίνη βρισκόμαστε κοντά στο 1,90, στο πετρέλαιο 1,50 με 1,60 θα το βρείτε στην... ελπίζουμε να συνεχίσει κάθοδος των τιμών.
4: Με 1,87.
3: Ναι, ελπίζουμε να συνεχίσει. Είμαστε σε καλό δρόμο.
4: Δηλαδή τις επόμενες μέρες μπορεί να δούμε να πέφτει ακόμα περισσότερο, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
3: Κοιτάξτε, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί από ό,τι φαίνεται το πόλεμο σιγά σιγά αρχίζει να τελειώνει, θα επανέλθουμε σιγά σιγά στις τιμές. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι στις 30 Ιουνίου είναι να βγει τα 15 λεπτά που έχει δώσει το κράτος, οπότε μπορούμε να δούμε μια ανατίμηση στο πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει ή θα πάρει παράταση. Θα χρειαστεί χρόνος, γιατί ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα που οι τιμές ήταν πτωτικές και έπεφταν αρκετά, βλέπουμε πάλι κάτι πάει να γίνει, σταθεροποιούνται λίγο τώρα από αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζουμε προς το τέλος της εβδομάδας πάλι να δούμε μια πτωτική τάση. Δηλαδή δεν είναι αυτό ακριβώς ότι θα συνεχίσει να πέφτει συνέχεια. Υπάρχουν ανατιμήσεις, μικρές ανατιμήσεις που καθυστερούν την πτώση.

Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου αναμένεται άστατος καιρός στα ηπειρωτικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά, σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες, μελτέμι με εντάσεις έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, φίλες και φίλοι, στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση την Θράκη, την Ανατολική Στερεά και τη Στερεά, που θα επηρεαστούν ελάχιστα. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως και 30 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως και 31 με 33, στα Επτάνησα από 18 έως 32, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα να δούμε και βροχούλα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα από 24 έως και 34 με 35 βαθμούς στην πόλη της Αθήνας, στην Θεσσαλονίκη από 22 έως και 31 βαθμούς.

0: Η Αργεντινή, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, έφτιαξε ένα άγαλμα 26 μέτρων για τον Λιονέλ Μέση. Ένα γιγαντιαίο μνημείο βάρους 70 τόνων.
1: Ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026 και η Αργεντινή φροντίζει να τιμήσει τον άνθρωπο που έχει εξελιχθεί σε σύμβολο του ποδοσφαίρου της χώρας. Στην πόλη Κουτράλκο, στην επαρχία Νεουκέν, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο μνημείο αφιερωμένο στον αρχηγό της εθνικής ομάδας σε μια κίνηση που δείχνει τον θαυμασμό των Αργεντινών για τον σπουδαίο άσο. Το άγαλμα έχει ύψος 26 μέτρα και βάρος περίπου 70 τόνους, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν δημιουργηθεί προς τιμήν του Μέση. Η κατασκευή παρουσιάζει τον Αργεντινό Σταρ με σηκωμένο το χέρι, ενώ μπροστά του βρίσκεται το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το οποίο κατέκτησε το 2022. Η παρουσίαση του μνημείου έγινε σε κλίμα γιορτής, με εκατοντάδες φιλάθλους να δίνουν το παρόν και να αποθεώνουν τον ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία της Αργεντινής. Ο Μέση, που ήδη βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 18 γκολ σε 28 εμφανίσεις, συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο είδωλο για τους συμπατριώτες του, οι οποίοι πλέον τον τιμούν με ένα μνημείο αντάξιο της πορείας του.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
3: Α, τέλειο.
5: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
6: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
7: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
8: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
9: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
10: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλιση στον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Παιδιά, πεινάτε!
12: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
11: Παιδιά, λέω!
12: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
11: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
13: Σπαγγέτι! Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
14: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
12: Κατάλαβες?
13: Όχι.
14: Νίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
15: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
16: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας.

25 λεπτά πριν από την λήξη της κανονικής περίοδου, η Κολομβία εξακολουθεί να προηγείται του Κονγκό με 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Πορτογαλία σκόρπισε κυριολεκτικά το Ουσμπεκιστάν, κερδίζοντας με 5-0. Η Αγγλία απέναντι στην Γκάνα σκόνταψαν τα τρία λιοντάρια, 0-0 τελικό αποτέλεσμα, Αγγλία-Γκάνα. Ο Παναμάς έχασε από την Κροατία με σκορ 1-0. Δύσκολη νίκη για τους Κροάτες. Κροατία-Παναμάς λοιπόν 1-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0. Η Κολομβία στο 86 προηγείται του Κονγκό με 1-0. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 τελικό.

0: Τα φιλιά μου με την Κατερίνα Λιόλιου, 10 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Λες και θα τον ήθελα πάλι κοντά μου, στο καλό και τα φιλιά μου. Family Pride το βράδυ της περασμένης Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη. Πορεία με συνθήματα για την Ορθοδοξία και την οικογένεια. Κάτω τα χέρια από την οικογένεια, φώναξαν οι συμμετέχοντες στην πορεία στον φάρο της Αλεξανδρούπολης. Ο Κοσμάς Πανταζής έχει το ρεπορτάζ.
1: Το Family Pride που είχε προαγγελθεί μέσω των social media πραγματοποιήθηκε τελικά στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ της Κυριακής. Η συγκέντρωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 στην περιοχή του Φάρου και εκεί οι συμμετέχοντες κρατούσαν ελληνικές σημαίες, σημαίες με το δικέφαλο αετό, καθώς και θρησκευτικά λάβαρα. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι σχημάτισαν πορεία και κινήθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η διαδήλωση κατέληξε μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και ολοκληρώθηκε η διαμαρτυρία. Κατά τη διάρκεια της πορείας, οι συμμετέχοντες φώναξαν ακόμη έντονα συνθήματα θρησκευτικού χαρακτήρα.
2: Κάτω, τα χέρια,
1: στα ντοκουμέντα από το σημείο, οι συγκεντρωμένοι είχαν παραταχθεί μπροστά από το φάρο κρατώντας μεγάλα πανό. Στα πανό αυτά αναγράφονταν μηνύματα όπως όχι στη διάλυση της οικογένειας και πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, η ζωή μας όλοι. Επιπλέον, η πορεία πέρασε μπροστά από κεντρικά καταστήματα εστίασης της παραλιακής λεωφόρου και όχι μόνο, με τη συμμετοχή κυρίως νεαρών ατόμων. Οι συμμετέχοντες μάλιστα κρατούσαν υψωμένα θρησκευτικά σύμβολα και ελληνικές σημαίες. Το ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης κινητοποίησης παραμένει το γεγονός ότι δεν υπήρξε επίσημη δημόσια ανάληψη της διοργάνωσης από κάποιον φορέα, σύλλογο ή οργανωμένη συλλογικότητα. Το κάλεσμα είχε διακινηθεί τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα ή οργανώσεις που βρίσκονται πίσω από την πρωτοβουλία. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για μια δημόσια εκδήλωση με πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα, αλλά χωρίς επίσημη εκπροσώπηση ή επώνυμη παρουσία διοργανωτών.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει.

Στην Γαστούνη, φίλες και φίλοι, ένας 12χρονος έπεσε από ύψος 3 μέτρων. Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Σοβαρό ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε στην περιοχή της Γαστούνης, στην Ηλία, όταν υπό συνθήκες που βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση, ένα 12χρονο παιδί έπεσε από ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων. Σύμφωνα με το Patrice News, το ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε από την μητέρα του, η οποία κάλεσε αμέσως σε βοήθεια τις αρμόδιες αρχές. Τι θα κάνατε αν μπαίνατε στο διαμέρισμά σας, πηγαίνατε στην κουζίνα σας και βλέπατε απέναντί σας ένα φίδι? Θα το ακούσετε αυτό σε λίγο. Συνέβη στον Βόλο, μπήκε στο διαμέρισμά του, στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας παρακαλώ, και ένα φίδι είχε τρυπώσει μέσα στην κουζίνα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης, 5 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή αρχή.

0: και ζω.
1: Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να καλημερίσω τον Νίκο Μπραντίτσα στην Λακωνία, στο έλεος της Λακωνίας. Ο Νίκος μου γράφει: καλημέρα Έλληνες. Καλημέρα Νίκο μου. Καλημέρα στη Λακωνία μας. Να καλημερίσω και τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου στα Λουσικά της Αχαΐας. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς, μου γράφει ο κύριος Παπαβασιλείου. Καλημέρα στα Λουσικά, καλημέρα κύριε Γιάννη. Να καλημερίσω τον Θόδωρο Καμπέρο στην Πάτρα και τον Κώστα Γιανελόπουλο στην Πάτρα επίσης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Καλημέρα σε Νικόλα, παράλληλο άστρος.

Τρία λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Δύο λουόμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Αθάσου. Χθες το μεσημέρι λοιπόν ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Σκάλας Κατερίνης, όταν ένας 84χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή Μακρύγιαλου Πιερίας. Στον άντρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγό σώστη της παραλίας.

0: ασφαλείας ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί, και στην συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αιγινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το τρίτο λιμενικό τμήμα της Σκάλας Κατερίνης του κεντρικού λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργήθηκε η προανάκριση, παραγγείλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Επίσης να σας πω ότι ένας 85χρονος άντρας ή μεδαπός ανασύρθηκε και αυτός χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή Σκάλα Καλλιράχης στην Θάσο. Στην συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒΑ στο κέντρο υγείας του Πρίνου, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, ένα φίδι είχε τρυπώσει σε κουζίνα διαμερίσματος, το οποίο βρίσκονταν στον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας στον Βόλο. Πάμε να ακούσουμε την ιστορία.
1: Ένα μικρό ακίνδυνο φίδι, ένας λαφιάτης, είχε τρυπώσει κουζίνα διαμερίσματος τετάρτου ορόφου στο Βόλο. Η οικογένεια, γυρνώντας από το μπάνιο και βολεύοντας τα πράγματα της αλάς στην κουζίνα, το είδε να βγαίνει από το σάκο. Η κινητοποίηση του κυρίου Ηλιόπουλου ήταν άμεση. Το απομάκρυνε και σήμερα το πρωί το άφησε ελεύθερο στο φυσικό περιβάλλον.
2: Κάποια στιγμή πήρε κάποιος γνωστός κι αυτός και μου είπε ότι γυρνώντας από μπάνιο, από την εκδρομή που είχαν πάει για μπάνιο και βγάζοντας τα πράγματά τους μέσα στο χώρο της κουζίνας, ξαφνικά βγήκε ένα φίδι το οποίο γυρίζουμε στην κουζίνα. Τρομαγμένοι φυσικά οι άνθρωποι, με μικρό παιδί εκεί. Ευτυχώς ήταν αρκετά κοντά στην περιοχή, πήγα γρήγορα με τα κατάλληλα εργαλεία, δεν χρειάστηκε φυσικά κάτι ιδιαίτερο. Ήταν ένας μικρός ανήλικος λαφιάτης που λέμε, ακίνδυνο φίδι φυσικά για μας, αλλά και μόνο στην ιδέα και στην εικόνα ο κόσμος τρομάζει. Είχε κρυφτεί πίσω από κάποιο σημείο με κάποια αντικείμενα, σιγά σιγά τα αφαίρεσα, κατάφερα να το πλησιάσω, να το πιάσω με τα χέρια. Το έβαλα σε κάποια συσκευασία που έχω για αυτές τις δουλειές για να μπορέσω να τα μεταφέρω. Και σήμερα το πρωί με ασφάλεια το άφησα στη φύση να φύγει ελεύθερο. Αυτά τα φίδια δεν είναι επικίνδυνα, δεν κινδυνεύουμε. Είναι φίδια τα οποία κάνουν και καλό, δηλαδή μεγαλύτερα. Τρώνε πάρα πολλά τροχτικά τα οποία είναι επιζήμια και για τη φύση και για μας. Οπότε καλό είναι να μην τα σκοτώνουμε τουλάχιστον και να μην τα φοβόμαστε ιδιαίτερα. Σίγουρα βέβαια ο κόσμος και μόνο στην εικόνα τρομάζει και όταν το βλέπει να γυρίζει μέσα στα πόδια του ή μέσα στα χώρους που κοιμάται ή ζει, τρελαίνεται. Όποτε μπορούν να ειδοποιούν φυσικά και εμάς και την περιοριστική, αν και η περιοριστική καλό είναι να την αφήνουν λίγο στην ησυχία τους, γιατί αυτή την εποχή οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ φόρτο εργασίας, και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε.
3: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Όλα είναι στο μυαλό με τον Ηλία Καμπακάκη. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά, καλή αρχή. Να σας πω τώρα στην σύλληψη μιας 29χρονης υπηκόου Ρουμανίας. Προχώρησε η αστυνομία στην Θεσσαλονίκη για ένα αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες με θύμα έναν 24χρονο άντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα είναι ελληνικής καταγωγής και σύντροφος της συλληφθήσας. Το περιστατικό έγινε χθες, περίπου στις 10 το πρωί, μέσα σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Πόλης, στην Θεσσαλονίκη. Κατά την διάρκεια του καυγά που ξεκίνησε για σήμαντη αφορμή, η 29χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο νεαρός άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τουλάχιστον 2 μαχαιριές, με τη μία από αυτές να εντοπίζεται στην θωρακική χώρα. 7 και 10 είναι η ώρα και είναι ώρα για να συναντήσουμε τον πολύπειρο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Στρούμπο. Καλημέρα, κύριε Στρούμπο. Ποιες ημερομηνίες θεωρείτε εσείς, με την εμπειρία σας, ότι κυκλώνει στο ημερολόγιο για τις επόμενες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλημέρα, χαίρομαι που είμαστε μαζί. Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους, γιατί προχωράει το καλοκαίρι. Ξαναλέω, είναι χαρά να σας ακούω γενικώς για όλα τα θέματα που παρουσιάζετε. Ήμουνα και πάντα παραμένω της πεποίθησης, ιδιαίτερα όταν έχεις, ας το πούμε έτσι, μονοκομματικές κυβερνήσεις, τέτοια έχουμε και τώρα, να ολοκληρώνουν κατά το μάλλον οι ήτων τη θητεία τους και να βοηθιέται ο πολίτης να καταλαβαίνει ότι κρίνει συνολικά με την ψήφο του, έστω και παρότι θα ήθελε πιο πριν ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, οριστικά, και να μουτζουρώσει είτε τον κύριο Μητσοτάκη είτε τον κύριο Στούβο, είτε και να διαλέξει όποιον θέλει και να δοκιμάσει. Αυτό είναι μια σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ παραμένω της πεποίθησης, αλλά και της πληροφόρησης, θα το προσθέσω κιόλα, ότι ο Μητσοτάκης εννοεί ως πρωθυπουργός να πλησιάσει προς το τέλος της θητείας, γιατί ελπίζει ότι θα μπορέσει να έχει κάνει, όπως έλεγα πάντοτε, οπισθοβαρείς παροχές μετά την έκθεση, που θα θελήσει να παίξουν ρόλο και να μαζέψει λίγο την κατάσταση. Όχι ότι φτάνει αυτό για την κρίση που αντιμετωπίζει ως κυβερνητική πλειοψηφία με τα όρια της, και δεν μπαίνω στις δημοσκοπήσεις, μπαίνω στα προβλήματα που έχει η πλειοψηφία, αναφερθήκατε και πριν, γιατί το θέμα της αξιοπιστίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της διαφοράς είναι δεδομένο, δεν μαζεύεται εύκολα, το λέω πολιτικά. Τα νομικά τα αφήνω για άλλη φορά.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη

0: Ριαλινίδου, κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις. 15 λεπτά μετά από τις 7, καλή σας μέρα. Να σας πω ότι την Παρασκευή ολοκληρώνεται η 11η σεζόν για το πρωινό ξεκίνημα. Θα κάνουμε μια διακοπή έτσι για τα μπάνια του λαού, να γεμίσουν οι μπαταρίες και θα επιστρέψουμε πρώτα ο Θεός να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγειά μας στις 14 του Σεπτέμβρη, ημέρα Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα στις 5:35.
1: Κάτι ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Θοδωρή Σκουλή, γιατί έχουμε εξελίξεις στο Ρωσο-Ουκρανικό.
2: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
4: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
6: Μπαρμπαστάθης
5: μας κάνει καλό.
7: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
8: Παιδιά, πεινάτε.
9: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
8: Παιδιά, λέω.
9: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
8: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Θα βάλω σπαγγέτι ή πένες.
10: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
11: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
9: Mm. Κατάλαβες.
10: Όχι.
11: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
12: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
14: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: νύχτες καυτές με την ελευθερία Ελευθερίου. Δεν θα είναι μόνο νύχτες καυτές, θα έχουμε τη ζεστούλα μας σήμερα, έτσι. Τους 33 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές σήμερα. Αλλά ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος σήμερα στα ηπειρωτικά, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Σχετικά υψηλές, όπως σας είπα, κατά τόπους θερμοκρασίες. Θα έχουμε και ένα μελτεμάκι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα, να δούμε και καμιά ψυχάλα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις από 2 έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 24 έως και 34 με 35 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 31 βαθμούς. Για να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης, γιατί έχουμε εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς το ρωσικό πρακτορείο, το ΤΑΣ, μετέδωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Ουκρανούς. Θοδωρή Σκουλή, δώσ' μας τις πληροφορίες, παρακαλώ.
1: Μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣ ότι ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, είναι έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε πως η ρωσική πλευρά δεν κλείνει την πόρτα του διαλόγου, θέτοντας ωστόσο τις συνομιλίες στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Την ίδια ώρα, όπως δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της περιοχής του Ντονέσκ, σημείο που θεωρείται κομβικό στο λεγόμενο σύστημα οχυρώσεων της Ουκρανίας στα ανατολικά.

0: 5 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης, γιατί είδαμε τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά Σπύρο Παπαδάκη, να ανεβάζει ταχύτητες με νέα χθεσινή παρέμβαση που αφορούσε την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη. Το ερώτημα, Σπύρο, είναι θα δούμε κι άλλες τέτοιες παρεμβάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό?
1: Συμβαίνει, Κώστα, είναι πρωτοφανές και κατακριτέο, θεωρώ, από τις Βρυξέλλες, και έχουν αντιδράσει και πάρα πολλοί φορείς και πολλοί ευρωβουλευτές.
0: Να ζητήσω συγγνώμη.
1: Μπερδέψαμε
0: τις γραμμές. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα. Μια αντιπροσωπεία βρέθηκε στις Βρυξέλλες, μια αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ότι γίνονται τεχνικές συνομιλίες, ότι δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουν το καθεστώς των Ταλιμπάν, ότι τους έχουν προσκαλέσει λόγω του μεταναστευτικού. Διότι αν τώρα συναντηθούν με τους εκπροσώπους των Ταλιμπάν, θα μειωθούν και οι μεταναστευτικές ροές. Είναι δύο ανώτατα στελέχη των Ταλιμπάν. Εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης εναντίον τους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και οι Βρυξέλλες αποφασίζουν, επειδή σκληραίνουν και τους κανόνες για το μεταναστευτικό, ότι ήρθε η ώρα να καλέσουν αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα της Ευρώπης.
0: Να ζητήσω συγγνώμη, μπερδέψαμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Μικρά παιδιά είμαστε, θα μάθουμε. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν για να συζητήσουν για το μεταναστευτικό με τους Ευρωπαίους. Ήταν μια 24ωρη επίσκεψη για μια πενταμελή αντιπροσωπεία, εκ των οποίων οι δύο από τους 5 Ταλιμπάν που πήγαν στις Βρυξέλλες είναι επικηρυγμένοι. Παρέμειναν εκεί για 24 ώρες για να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους της Ευρώπης, συγγνώμη. Στο ρεπορτάζ ήταν η Ελίζα Καραγιώργη. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Σπύρο Παπαδάκη. Σε λίγο θα πούμε, Σπύρο, μην εκεί που είσαι. Ζητώ συγγνώμη και από την Ελίζα. Είπαμε, συμβαίνουν αυτά. Ζωντανό ραδιόφωνο λέγεται.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 26 10 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Να επιστρέψουμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στον Σπύρο Παπαδάκη. Τον ευχαριστώ για την υπομονή του. Να ευχαριστήσω και την Ελίζα, η οποία κατάλαβε το λάθος και αμέσως άρπαξε τη σκυτάλη και προχώρησε στο ρεπορτάζ. Σπύρο, ανακεφαλαίωση. Είδαμε τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, να ανεβάζει ταχύτητες με νέα χθεσινή παρέμβαση που αφορούσε την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη. Το ερώτημα, Σπύρο, είναι θα δούμε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις παρόμοιες από τον πρώην πρωθυπουργό? Τι γνωρίζεις?
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η στάση που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα ο κύριος Σαμαράς. Το είχαμε πει από την πρώτη του παρέμβαση για το ίδιο θέμα, ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα μείνει μόνο στο πεδίο των εθνικών θεμάτων και της εξωτερικής πολιτικής, αλλά θα περάσει και στα πεδία της οικονομίας, σε θέματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη. Το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό για τις επόμενες ημέρες ο κύριος Σαμαράς, για να μπορέσει να αυξήσει και τη βάση επιρροής του απέναντι και σε άλλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως προς τους ψηφοφόρους ρωτήστος της Νέας Δημοκρατίας και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στις ευρωεκλογές προτίμησαν να καθίσουν στον καναπέ τους και δεν πήγαν να ψηφίσουν.

και 35 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Σε λίγο θα ακούσουμε απόσπασμα από την ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή της πρώτης Αθηνών, του κυρίου Νάσου Ηλιόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή αρχή.

0: Είχαμε και δύο σεισμουδάκια χθες το βράδυ στο Προκόπη της Εύβοιας. Μεγέθους 3,6 και 3 Ρίχτερ. Μάλιστα, οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αίσθητες και σε περιοχές της Αττικής.
1: Να γυρίσω πάλι πίσω δεν μπορώ. Όπως πριν να σ' αγαπήσω δεν μπορώ.
0: Η πρώτη δόνηση, φίλες και φίλοι, καταγράφηκε με μέγεθος 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος του σεισμού να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, ενώ 3 λεπτά αργότερα ακολούθησε ένας άλλος ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα δυτικά, πάλι στο Προκόπη της Εύβοιας, και το εστιακό βάθος να εντοπίζεται μόλις στα 600 μέτρα. Θα ακούσουμε τώρα απόσπασμα της ομιλίας του ανεξάρτητου βουλευτή της πρώτης Αθηνών, Νάσου Ηλιόπουλου, στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε οικόπεδο των Ισραηλινών real estate και στερείτε την κατοικία στον κόσμο της εργασίας, είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος.
2: Τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, η οποία είχε συμβόλαιο μέχρι τέλος του μήνα, ήδη από τις 12 του μήνα ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να την πετάξει έξω, γιατί έλεγε ότι το σπίτι θέλει να το κάνει Airbnb. Την άφησε 4 μέρες χωρίς νερό και 2 μέρες χωρίς ρεύμα και χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση από δικηγόρο και αστυνομία. Αυτό λοιπόν που εσείς το λέτε λαϊκό καπιταλισμό, το Airbnb, εμείς στο συγκεκριμένο παράδειγμα και όχι μόνο το λέμε κοινωνικό κανιβαλισμό. Το λέω γιατί συζητήσαμε για το ζήτημα της στέγης. Δεύτερη παρατήρηση, διάταξη που φέρνει αυτές τις μέρες η κυρία Μιχαηλίδου για την Golden Visa, όπου λέει απόκτηση χαρτοφυλακίου, δίνει δυνατότητα απόκτηση χαρτοφυλακίου περισσότερων του ενός ακινήτου. Άρα, όξυνση, 10 δευτερόλεπτα. Άρα, περαιτέρω όξυνση και στο ζήτημα της Golden Visa. Και τρίτο ζήτημα, μόνο το 25.8.879 αιτήσεις Golden Visa από Ισραήλ αύξηση 95% σε σχέση με το 24, ενώ μεγάλοι όμιλοι real estate Ισραηλοί όπως το επενδυτικό φαντ Ζόια έχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά περισσότερα από 20.000 ακίνητα αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων. Άρα μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια πρακτική η οποία αντιλαμβάνεται ότι η χώρα είναι οικόπεδο για το real estate, σε μεγάλο βαθμό οικόπεδο και για το Ισραηλινό real estate, το οποίο έχει δύο προβλήματα. Πρώτον, το πώς στερεί το δικαίωμα στην κατοικία για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου της εργασίας και των νέων ανθρώπων, και δεύτερο, το πώς συνεχίζετε να συνεργάζεστε χωρίς όρους κανέναν, να είστε πρόθυμοι σύμμαχοι μιας κυβέρνησης η οποία διαπράττει γενοκτονία.

8.879 αιτήσεις Golden Visa, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν αγοράσει 20.000 ακίνητα στην ελληνική επικράτεια.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες?
3: Όχι.
4: Λύσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
0: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards. Με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

Στο χωριό Λιμνοχώρη της Δυτικής Αχαΐας σημειώθηκε μια βία συμπλοκή μεταξύ εργατών υγιής χθες το πρωί, μάλλον το πρωί της Δευτέρας. Οι συγκρούσεις έγιναν με ξύλα και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας αναστάτωση στους κεντρικούς δρόμους και στην πλατεία του χωριού. Μάλιστα μια γυναίκα κάτοικος τραυματίστηκε ελαφρά καθώς παρασύρθηκε στην αναταραχή και έπεσε στο έδαφος. Ευτυχώς η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα, έστειλε ισχυρές δυνάμεις και κατέστειλε την ένταση. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Κόκοτα, γιατί με τυραννάς.

θυμίσω ότι την Παρασκευή ολοκληρώνεται η 11η σεζόν για το πρωινό ξεκίνημα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για τα μπάνια του λαού και θα επιστρέψουμε στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο την Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη για την σεζόνα νούμερο 12. Να είμαστε όλοι γεροί και να έχουμε την υγεία μας βέβαια.

0: Να επιστρέψουμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης, φίλες και φίλοι. Ανεβαίνει δημοσκοπικά ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ έχουμε και τον κατακερματισμό του ευρύτερου χώρου της αριστεράς λόγω του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωτήρης Σταθόπουλος έχει τις πληροφορίες. Σωτήρη, καλημέρα.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς, όσο πλησιάζει ο καιρός προς τις εκλογές, ο χρόνος των εκλογών, και όσο αυξάνει και τις παρεμβάσεις του, τόσο φαίνεται δημοσκοπικά να ανεβαίνει. Ήδη τσίμπησε σε σχέση με την προηγούμενη πάντα δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας μία μονάδα στο πολύ, αυτοί που υποστηρίζουν η δυνητική λεγόμενη ψήφος, ότι αυτοί πιστεύουν ότι θα ψηφίσουν, δηλώνουν θα ψηφίσουν το κόμμα Σαμαράκη. Συγκεντρώνει 12%, 6% δηλώνει ότι είναι, ότι σίγουρα θα το ψηφίσουν, 6% είναι πιθανό να το ψηφίσουν. Όσο ανεβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς, κατεβαίνει η Μαρία Καριστιανού στα ποσοστά της. Τώρα, στην κεντροαριστερά, έχουμε ουσιαστικά τον κατακερματισμό της, του ευρύτερου χώρου της αριστεράς, που σύμφωνα με την interview φαίνεται πως η ύπαρξη του κόμματος, η δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει επηρεάσει όλα τα κόμματα. Και μπορούμε να δούμε, 14,5% έχει η Ελλάς, στο 4,5% έπεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η πλεύση ελευθερία, σου θυμίζω, κάποια περίοδο ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. Πίσω από τη Νέα Δημοκρατία έχει πέσει στο 3%. Το Μέρα 25 αντέχει. Οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη και αυτοί είναι στο 2%. Τόσο ήτανε. Δεν έχει αλλάξει. Εκείνα τα κόμματα που έχουν εξαφανιστεί από το δημοσκοπικό χάρτη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά 0,5-0,2%.
2: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο.

0: Να ευχαριστήσω τον Σωτήρη Σταθόπουλο που μας τα είπε εμπεριστατωμένα και σύντομα, μιας και μας απιέζει ο χρόνος. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας.
1: Το απίστευτο δράμα να σου εξηγήσω, να σε συγκινήσω.
0: Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, πρωί της Πέμπτης, στις 5:35 εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Εσείς μένετε εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά, καλή σας μέρα.

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 24 Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη. Η ζέστη και η υγρασία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 ή τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 24. Οι άνεμοι θα πλύνουν με ταχύτητα 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία που θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 31.

κρίσιμη τόσο για τα νομικά θέματα που θα τεθούν όσο και για θεσμική βαρύτητα προβλέπεται να είναι η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Για ποιο λόγο? Γιατί εξετάζει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το οποίο ζητείται η ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων πρώτου βαθμού, της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, του κυρίου Διονύση Μουζάκη και της κυρίας Χαρή Κλιαστάνου, όπως είχε ήδη αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Στην έδρα θα ανέβουν ανώτατη δικαστική και εισαγγελική λειτουργή προκειμένου να κρίνουν την αίτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπό την επικεφαλής της Λάουρα Κοβέση, που θα εκπροσωπηθεί σε αυτή τη μάχη από τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, Σπύρο Βλαχόπουλο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα από τα βασικά επιχειρήματα αποτελεί η διατύπωση της θέσης ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όχι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επικαλούμενη τον κανονισμό, υποστηρίζει ότι η απόφαση για την ανανέωση, για τη διετή και όχι την πενταετή ανανέωση θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, κινήθηκε εκτός των ορίων που θέτει το ενωσιακό δίκαιο, προβάλλοντας μάλιστα το επιχείρημα ότι εφόσον υπήρχε αμφιβολία ως προς την ερμηνεία του ευρωπαϊκού πλαισίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όφιλε να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Με την έναρξη διαδικασίας θα εξεταστεί πρωτίστως το παραδεκτό της προσφυγής, καθώς δικαστικές πηγές επισημαίνουν ότι τέτοιο δικαίωμα έχουν μόνο οι ίδιοι ηθηγόμενοι εισαγγελικοί λειτουργοί, εφόσον μάλιστα έχουν λάβει και αρνητικές ψήφους, ενώ στην περίπτωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων η απόφαση ήταν ομόφωνη. Πηγές από το χώρο της δικαιοσύνης εκτιμούν ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και την απόφαση του Αρείου Πάγου, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επόμενες κινήσεις της Λάουρα Κοβέση, που όπως λέγεται έχει στραμμένο το βλέμμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση το θέμα μπορεί να θεωρείται τυπικό, αλλά όπως εξελίσσεται προσλαμβάνει θεσμικές διαστάσεις, την ώρα μάλιστα που κρίσιμες έρευνες των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Εν αναμονή της απόφασης Ολομέλειας σήμερα αναμένεται και η κρίση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που θα επιλέξει ανάμεσα σε 25 υποψήφιους τους 3 εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρόκειται για ένα από τα αιτήματα της Κοβέση, όπου είχε διατυπώσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τα είχε διατυπώσει αυτά από τον περασμένο Οκτώβριο στη διάρκεια εκείνης της επίσκεψής της, που η ελληνική πλευρά ικανοποιεί μάλιστα, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την ανάγκη να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται σοβαρές υποθέσεις που αφορούν σε πολλές περιπτώσεις τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από την Πάτρα, πάμε τηλεφωνικώς μια βόλτα στις Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα από τις Βρυξέλλες.
0: Ξέρετε, παλιά λέγαμε οι Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Φαινόταν κάτι μακρινό. Σήμερα, σχεδόν κάθε μέρα, έχουμε κάτι που να μας απασχολεί. Είτε να έρχεται από τις Βρυξέλλες, είτε να πηγαίνει στις Βρυξέλλες. Έλεγα λίγο νωρίτερα για την συνεδρία στη σημερινή Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που θα κρίνει την προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, που την κάναν 2 χρόνια, ενώ έπρεπε να είναι 5. Και περιμένουμε να δούμε τέλος πάντων τι θα μας πει και ο Άριος Πάγος.
1: Κοιτάξτε, έχω πει κατ' επανάληψη ότι αυτό το παιχνιδάκι του σκύλου με τη γάτα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ούτε παραγωγικό, ούτε τιμά τη χώρα μας γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά τους, ελέγχει που πάνε τα χρήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και θα έπρεπε συλλήβει το πολιτικό σύστημα και όλοι μας να πιέσουμε για όλη σου μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Δηλαδή στο κάτω-κάτω της γραφής είναι προς όφελος της πατρίδας μας να υπάρχει διαφάνεια, ρε παιδιά. Και εδώ και 3 χρόνια βλέπουμε μια διελκυστίνδα, η κακή Ρουμάνα, η, το απολυφάδι του Τσαουσέσκου, θέλει να ρίξει την κυβέρνηση, συνωμοτεί κατά του Μητσοτάκη, δηλαδή μιλάμε για αστιότητες. Προσέξτε, τι ελέγχει. Ελέγχει εάν τα χρήματα που έρχονται στην πατρίδα μας πάνε για κανένα δρόμο στην Πάτρα, για κανένα νοσοκομείο, για κανένα σχολείο, πάνε στους νέους, πάνε στους ηλικιωμένους, πάνε στους αγρότες, πάνε για να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Και υπάρχει μια ολόκληρη, αν κανείς δει τα πράγματα από μακριά, είναι σοκαριστικό με πόση επιμονή δυστυχώς και μερίδα της δικαστικής εξουσίας έρχεται να ρίξει νερό στο μήλο το κυβερνητικό αυτής της διελκυστίδας. Είναι σοκαριστικό. Θα πρέπει δηλαδή πραγματικά, όχι μόνο λόγω Κοβέση, λόγω σεβασμού σε έναν θεσμό που είναι επιφορτισμένος να ελέγχει την ορθότητα των κονδυλίων, και όχι ας πούμε να πέσει κανένα πολιτικό ρόλο. Έχει πολιτικοποιηθεί μια συζήτηση που έχει να κάνει με τη λειτουργία ενός θεσμού της Ευρωπαϊκής, αλλά γενικότερα της δικαιοσύνης. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να εκφράσω με αφορμή αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι οι δικαστές μας δεν πρέπει να εμπλέκονται με την άσκηση πολιτικής εξουσίας. Πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ένας θεσμός ιερός. Έχουμε δει από διάφορες κυβερνήσεις και στο πρόσφατο παρελθόν και στο απότερο παρελθόν δικαστές να στελεχώνουν ανεξάρτητες αρχές αμέσως μετά την συνταξιοδότησή τους, δικαστές να εμπλέκονται με την πολιτική αμέσως μετά τη συνταξιοδότησή τους, δικαστές να έχουν προνομιακές σχέσεις με πολιτικούς κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κανένας δικαστής πριν την πάροδο τετραετίας από τη συνταξιοδότησή του δεν μπορεί να αναλάβει καμία θέση στο δημόσιο τομέα ως επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής και καμία εμπλοκή πουθενάλλου. Είναι έντιμο, είναι καθαρό. Έμαθα ότι στο καινούριο σχήμα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας επέλεξε μια κυρία να αναλάβει τομεάρχης δικαιοσύνης, επειδή είχε μια ευδόκιμη παρουσία στη δίκη της Χρυσής.
0: Ναι, και ανακοινώθηκε έτσι και με πολύ έντονο τρόπο, ναι, ότι δίνει και σηματοδοτεί κάτι.
1: Ναι, μπράβο της, μεγιά της, με χαρά της, έκανε απλά το καθήκον της. Η ίδια κυρία, θυμίζω, ήταν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που έβγαλε την περίφημη απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μέσα σε 5 μέρες. Την απόφαση εξπρέσει υπέρ των funds, για να μην ξεχνιόμαστε. Υπέρ

0: κατά τρόπο προκλητευτές του και ποιος πραγματικά επιδιώκει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της φυλάκησης της πατρίδας. Όχι να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του Πασόκ συντεταγμένα, σοβαρά, καταψηφίσαμε. Από τη Νέα Δημοκρατία κάποιοι σπάσανε τη γραμμή, είναι αλήθεια. Ένας ευρωβουλευτής και μάλιστα ο παλαιότερος κοινοβουλευτικός διαχώρισε τη θέση του. Θέλω να τα λέω αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά η επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές της, πλην ενός μαζί με την ακροδεξιά, τους ευρωβουλευτές των ακραίων δεξιών κομμάτων στην Ελλάδα, υπερψήφισαν να τρώμε γονιδιακά μεταλλαγμένα προϊόντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελεία και παύλα.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν, κύριε Φαραντόρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είμαστε καλά σήμερα. Σήμερα έχουμε έτσι μια εμβληματική.
1: Έχει τη συγκέντρωση στο κάτι, την εκδήλωση στο καλέτζι.
0: Ταξιδεύω σε λίγο για την Ελλάδα. Θα είμαστε στο καλέτζι να τιμήσουμε τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιδρυτή του κόμματός μας, 30 χρόνια από το θάνατό του. Και θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου άλλαξε την Ελλάδα, το Πασόκ άλλαξε την Ελλάδα, μια εμβληματική προσωπικότητα, και οι συνεχιστές του συνέχισαν το έργο του. Δεν τελείωσε ούτε το Πασόκ ούτε το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου με το θάνατό του. Ούτε η προσωπικότητα η μεγάλη του Ανδρέα Παπανδρέου επισκίασε το κόμμα για να το οδηγήσει στη διάλυσή του στη συνέχεια. Απέναντίας του έδωσε την ορμή για να συνεχίσει μέχρι σήμερα. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε προσωποπαγή κόμματα, τα οποία όμως είναι δειλαέτια του εκάστοτε αρχηγίσκου τους, και στο Πασόκ που ο ιδρυτής του και εμπνευστής του μετά το θάνατό του ενέπνευσε και τους συνεχιστές του. Άρα λοιπόν θα τιμήσουμε τη μνήμη του, διότι άλλαξε την Ελλάδα, και θα θυμηθούμε ότι το Πασόκ έχει μια πολύτιμη πρίκα που πρέπει να την πάει ακόμα πιο μακριά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: για γεύση και ποιότητα.

0: ποιότητα στο τραπέζι σας παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Είχαμε χθες την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στην Πάτρα, ο οποίος γενικώς μας είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Θα πάμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Βρίσκεται ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, και τομεάρχης υγείας του κόμματος, βέβαια. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τελικά δεν έχουμε θέματα με την υγεία στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Κατά Άδωνη Γεωργιάδη όμως.
0: Ναι.
1: Ο Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας έχει ταλέντο, θα έλεγα, και ειδικότητα σε επικοινωνιακές σχέσεις και στις δηλώσεις. Και τα βγάζει παντού όλα καλά και απλώς φταίει η αριστερά, γιατί είναι μίζερη. Έδωσε συνέντευξη μάλιστα κιόλας, γιατί πρέπει να χτυπηθεί η γεμονία της αριστεράς, διότι είναι μια παράταξη της μιζέριας, της στόχης και της γκρίνιας. Αλλά έλα μου που η πραγματικότητα είναι εντελώς αλλιώτικη από αυτήν την οποία περιγράφει και δεν είναι έτσι όπως τα λέει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή έχει να κάνει με την κοινωνία και τον κόσμο, ο οποίος δέχεται τις υπηρεσίες υγείας και όλα αυτά που παρέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο συνεχώς το υποβαθμίζει, το υποστελεχώνει, το υποχρηματοδοτεί, και αυτοί που μένουν έχουμε μια υπερένταση, θα έλεγα, της εργασίας, εξαντλητική, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας άβλος κύκλος, ο οποίος δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα. Πάρτε παράδειγμα τα δικά μας νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία τα ζείτε και τα ξέρετε.
0: Να σας πω το εξής, ότι χθες είχα τον κύριο Αμπατζή, τον Θάντον Αμπατζή, γνωστό δικηγόρο, ο οποίος μου περιέγραφε το περιστατικό μιας γνωστής του, η οποία προσπαθούσε να κλείσει ραντεβού, ογκολογική ασθενής είναι, στον Άγιο Ανδρέα, και της είπαν ότι μπαίνει, υπάρχει τώρα τον Οκτώβρη. Μπάλε, μέχρι τον Οκτώβρη δεν ξέρω αν θα ζω ή αν θα έχω πεθάνει. Και της είπαν, εντάξει, ψάξε να βρεις κάπου αλλού στην υπόλοιπη Ελλάδα, και αν δεν βρεις, υπάρχουν και τα ιδιωτικά. Βέβαια, η γυναίκα δεν είχε απληρώσει ιδιωτικό.
1: Άμα είχε να πληρώσει, τόσο ελληνικού γιατί δεν είναι το νοσοκομείο. Ναι, είναι γεγονός, είναι αλήθεια αυτό, και κάναμε και σχετική κοινοβουλική παρέμβαση με την ευκαιρία αυτή που ανέδειξε το περιστατικό ο Θάνος Αμπατζής. Και η απάντηση είναι αυτή. Πηγαίνει στο ιδιωτικό τομέα. Ιδιωτικοποιείται η υγεία στην Ελλάδα και ο πολίτης βάζει πιο βαθιά τα χέρια στην τσέπη. Δεν έχουμε μόνο 22% ανικανοποιείται σαν ανάγκες υγείας στη χώρα, όταν στην Ευρώπη είναι 3,8% οι ανικανοποιείται σαν ανάγκες. Φανταστείτε λοιπόν τη διαφορά και το χάος το οποίο προκύπτει για τον Έλληνα πολίτη, τον πολίτη της χώρας μας. Φαντάσου αυτή η γυναίκα λοιπόν τώρα, για να πάμε επί του πρακτέου, της λέει ο ογκολόγος, εγώ σε 10 μέρες πρέπει να καθορίσω το πλαίσιο της θεραπείας μου, πρέπει να ξεκινήσω τις ακτινοθεραπείες για να κανονίσω και τις υπόλοιπες θεραπείες μου πώς θα πάνε, πρες μου ραντεβού και ξεκίνα. Τι να απαντήσει η γυναίκα αυτή, πέστε μου. Το δε νοσοκομείο το οποίο και το ένα και το άλλο, και το Ρίο και ο Αγιανδρέας. Και ο Αγιανδρέας είναι και με καινούριο μηχάνημα, διότι θυμάστε πρόπερση που κάηκε το μηχάνημα,
0: ναι,
1: το υπόγειο το ακτινοθεραπευτικό, και έχουμε καινούριο, αλλά καινούριο έχουμε και στον Αγιαλέξη. Μαγνήτη, μαστογράφο και τα λοιπά. Πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά? Θα λειτουργήσουν, θα πάρω. Λέει, τι να πάρει, δεν αντικαθίστανται ούτε αυτοί οι οποίοι βγαίνουν σε σύνταξη. Φανταστείτε λοιπόν να πάρει παραπάνω προσωπικό για να δουλέψουν οι βάρδιες όλες των μηχανημάτων, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Ο καρκίνος καλπάζει. Είμαστε μια περιοχή, όχι μόνο η Δυτική Ελλάδα, ευρύτερα έρχονται εδώ στα ογκολογικά οι ογκολογικοί ασθενείς, και από τη Ζάκυνθο και από το Κεφαλονιά, από τα νησιά, από ευρύτερα την Πελοπόννησο, για ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες, ορμονολογικές, άλλες εξετάσεις και θεραπείες. Λοιπόν, πώς θα ανταποκριθούν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι σε αυτό? Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές ή το υπόλοιπο προσωπικό, το παραϊατρικό. Ένα ακτινολογικό μηχάνημα δεν δουλεύει απλά με έναν ακτινολόγο, που ούτε αυτόν δεν έχουμε. Και κοιτάξτε πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα με μετακινήσεις. Και όταν κάνει μετακίνηση είτε ακτινολόγου ή άλλου γιατρού ή ραδιολόγου ή τεχνολόγου, δημιουργεί μεγαλύτερο κενό πίσω. Δηλαδή είναι φαύλος ο κύκλος τον οποίο ακολουθεί.
0: Στο Καραμανδάνιο βρήκε μία ακτινολόγο χθες ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά είπε ότι είναι τεχνικό το ζήτημα, γιατί υπάρχουν κάποιες αναρωτικές μετά την αποχώρηση του ενός εκ των δύο ακτινολόγων που έμεινε μία γιατρός, εν πάση περιπτώσει θα το λύσουν. Είναι τεχνικό το ζήτημα και δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ναι, όταν εγώ όμως κινδυνεύω να πεθάνω από τον καρκίνο, ο οποίος προχωράει ολοταχώς και δεν περιμένει ούτε τις αναρωτικές ούτε τα τεχνικά προβλήματα του Άδων Γεωργιάδη, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, θα σου πει ο πολίτης. Γιατί εγώ, κύριε, θα σου πει, δούλεψα μια ζωή, πλήρωσα μια ζωή ασφαλιστικές φορές, πλήρωσα φόρους για να έχω ένα κράτος να μου βρεθεί την ώρα που το χρειάζομαι. Και το κράτος αυτό δεν μου βρίσκεται την ώρα που το χρειάζομαι. Το κράτος αυτό έχει αναρωτική την ώρα που εγώ το χρειάζομαι. Το κράτος αυτό έχει τεχνικά προβλήματα την ώρα εγώ που το χρειάζομαι. Δεν το θέλω αυτό το κράτος. Γιατί το έχω πληρώσει. Και το έχω πληρώσει ακριβά με τον υδρότα μου. Δεν έκλεψα, θα σου πει ο άλλος. Δούλεψα. Και από το μεροκάματο της δουλειάς μου έδινα κομμάτι για να έχω αυτές τις παροχές. Πού είναι αυτές οι παροχές? Είναι εύλογα ερωτήματα τα οποία θέτει ο κόσμος, θέτει η ίδια η κοινωνία, και σε αυτά πρέπει να απαντήσει ο Άδωνη. Άλλα τώρα τα παχυλά τα λόγια που μας λέει κάθε φορά, ή τα επικοινωνιακά σοου με τις φωτογραφίσεις και όλους τους παρατρεχάμενους κοντά, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν γίνουν και ζητήματα και πρακτικά και πραγματικά. Κοιτάξτε τι έγινε στο Ναύπλιο, το Άργος, εκεί πέρα στο νοσοκομείο της Αργολίδας, που πέθανε η νοσηλεύτρια από την πίεση την οποία δεχόταν. Γιατί δεν είναι μόνο το περιστατικό, έχει και το συγγενικό περιβάλλον, το οποίο πιέζει αφόρητα για τον ανθρωπό του, με ένα δίκιο και αυτό, αλλά γίνεται τόσο αφόρητο που καταντάει bullying απέναντι στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, ο οποίος είναι ήδη εξαντλημένος από την υπερεφημέρευση, από την υπερεφημερία και από όλα την εξόντωση που έχει από τη δουλειά. Δέχεται και αυτό το bullying, ορίστε τα αποτελέσματα. Είναι ή δεν είναι εργατικό ατύχημα την νοσηλεύτρια στην Αργολίδα? Είναι. Βλέπετε ένα σωρό, δεν πιάνετε ένα περιστατικό. Μα δεν είναι ένα. Καθημερινά έχουμε προβλήματα. Αλλά και διοίκηση προβλήματα. Νοσοκομεία με παλιά οργανογράμματα. Πέρασε νόμο τελευταία, έχει ανθρώπους σε παράνομες θέσεις. Και το πέρασε και νόμο. Τώρα ήταν παράνομο ή το πέρασε νόμο. Ο αναπληρωτής διοικητής του Αγίου Ανδρέα, ας πούμε, δεν έχει θέση. Δεν υπάρχει θέση τέτοια. Όμως παραμένει στη θέση του, πληρώνεται κανονικά, αμείβεται κανονικά, κάνει τις κομματικές εργασίες που του έχουν αναθέσει με το παραπάνω και με ευχαρίστηση και πληρώνεται. Λοιπόν, δεν είναι παράνομα αυτά? Του κάναμε πάλι παρέμβαση προχτές, γιατί υποτίθεται πρέπει να βγει και η υπουργική απόφαση. Θέλω να πω ότι γενικώς συντηρούν ένα κομματικό κράτος και βλέπετε τα σκάνδαλα καθημερινά. Βλέπετε γενικούς γραμματείς υπουργείων αυτών του πολιτισμού τι είχε φτιάξει εκεί πέρα. Βέβαια είχε κάνει και, αν θυμάστε, κύριε Καρβουνιάρη, είχε κάνει γενικός γραμματέας αποκεντρωμένης εδώ κάποτε αυτός ο τύπος, ο οποίος μου απέρριψε, του Δημάρχου απέρριψε απόφαση με κομματικά έτσι κριτήρια, γιατί αντικατέστησε αντιδήμαρχο αυτός ο τύπος εκεί, ο διδασκάλου, τον θυμάστε?
0: Κάτι μου θυμίζει, αλλά αυτό.
1: Θέλω να πω ένα
0: εντάξει, το ένα διοικητικό θέμα τώρα που λέτε, εντάξει, ενδιαφέρον είναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο σοβαρό.
1: Ναι, λέω όμως, σαφώς και έχουμε. Αλλά όλο αυτό το κομματικό στρατό, τον οποίο διορίζουν στο κράτος διότι το θεωρούν δικό τους, το ότι όλοι αυτοί πρέπει να τρέφονται και να συντηρούνται, φτιάχνουν μια ανομαλία, θα έλεγα, του κράτους. Φτιάχνουν ένα κράτος που ψυχοραγεί, φτιάχνουν ένα κράτος γραφειοκρατικό, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε σύγχρονες ανάγκες, δεν μπορεί να υπηρετήσει τον πολίτη, παρόλη την ψηφιακή τακτοποίηση της γραφειοκρατίας που κάνανε, γιατί την γραφειοκρατία ψηφιοποιήσανε και μέσα σε αυτή καλείται ο πολίτης να βρει την άκρη. Νομίζω έχω 100 παραδείγματα να σου πω το τι γίνεται με τον ΕΦΚΑ και με τα εργατικά δικαιώματα σε ψηφιακή μορφή. Να δείτε πώς πετάει τον κόσμο έξω οι πλατφόρμες. Και ένα σωρό άλλα, τέλος πάντων, τα οποία θα μου πείτε είναι λεπτομέρειες.
0: Πολλές λεπτομέρειες μαζί δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θα τα συζητήσουμε αυτά. Δυστυχώς κάθε φορά μας δίνεται ευκαιρία και τα ξαναφέρνουμε στην επικαιρότητα.
1: Να κάνουμε ρεπορτάζ για τον Αγιο Αλέξη. Μπήκε μαστογράφος, θα μπει και μαγνήτης.
0: Άνθρωποι υπάρχουν να τα χειριστούν.
1: Σε διπλοβάρδια έχουμε υπέρηγους, έχουμε στική πυκνότητα, έχουμε τα πάντα. Τα είχαμε κιόλας. Τώρα μπήκε βέβαια ο καινούριος μαστογράφος ο ψηφιακός. Έχουμε δύο ακτινολόγους, δύο γυναίκες ακτινολόγους, εξαιρετικές επιστήμονες, χρόνια που υπηρετούν τη δομή εκεί πέρα. Λοιπόν, τι να πρωτοκάνουν αυτές, για πέστε μου εσείς.
0: Ναι, αυτό που λέμε, υπάρχουν μηχανήματα, δεν υπάρχουν άνθρωποι.
1: Λοιπόν,
0: επειδή μας μείνανε κανένα δύο λεπτά ακόμα, να κάνω και την προβοκατόρικη ερώτηση πριν κλείσουμε. Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του Τσίπρα τους νέους τομεάρχες, τους τομεάρχες του, ότι ναι, γιατί δεν υπήρχαν πριν. Λοιπόν, δεν σας ανακοίνωσε εσάς πουθενά.
1: Εμείς οι βουλευτές δεν μετέχουμε του εγχειρήματος αυτού στην παρούσα φάση.
0: Α.
1: Στηρίζουμε ο καθένας κατ' επιλογή το. Την Ελλάς ή το νέο κίνημα σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει πάρει η Κεντρική Επιτροπή, ότι συμπορευόμαστε και συμπλέουμε και είμαστε δίπλα στο μεγάλο κίνημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ορθά προχωράνε, βλέπετε μια διεύρυνση η οποία γίνεται.
0: Και εσάς δεν είδα, γι' αυτό λέω που είσαστε και από τους πρώτους ο οποίος εμφανίστηκε και συγκεντρώσεις και συνειδητοποιήσεις και έχετε εκφραστεί θετικά πολλές φορές υπέρ, γι' αυτό το λέω.
1: Και έτσι θα παραμείνω μέχρι το τέλος. Αλλά
0: και
1: το
0: τέλος. Πώς το προδιαγράφετε εσείς ακριβώς,
1: μέχρι
0: δηλαδή.
1: Μέχρι το τέλος, λέω. Στις εκλογές θα είναι το τέλος.
0: Στις εκλογές θα είστε υποψήφιος, δηλαδή, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Μπορεί να είμαι, μπορεί και να μην είμαι. Εγώ θέλω να είμαι.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε πάρει απάντηση, έχετε εκφράσει τη θετική προδιάθεσή σας.
1: Ναι,
0: αυτά αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, βέβαια. Δεν έχουν υπάρξει συνεννοή στη συναντήση.
0: Και στην περίπτωση.
1: Μια δυναμική από τα ονόματα που ακούμε να πλαισιώνουν.
0: Ενδιαφέροντα ονόματα είναι. Να ρωτήσω όμως, αν τελικά αποφασιστεί, λέω γιατί μπορεί να αλλάξει η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, εσείς σε ποιο κόμμα θα κατέβετε?
1: Με την Ελλάδα.
0: Εντάξει, τις κάνω τις προβοκατόρικες ερωτήσεις, θα τις απαντάτε όμως, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Να κάνω, να πούμε, ψέματα, κοροϊδευόμαστε εδώ, να τα φέρνουμε γύρω-γύρω, αφού το ξέρει ότι μεταξύ μας είμαστε οι κυκρινίστοι απέναντι στον κόσμο και δεν έχουμε για ανάγκη και κάτι άλλο πλέον. Έχουμε και μια πορεία στη ζωή μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, απολύτως κατανοητό και σεβαστό το γεγονός ότι τα λέτε ξεκάθαρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παγιωτόπουλε.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Παρά το γεγονός ότι είχαμε τα θεματάκια μας εκεί με τα τηλέφωνα, τα λύσαμε πιστεύω. Ζωντανή εκπομπή είναι, έχει και τα προβλήματά της κατά καιρούς. Το θέμα είναι να υπάρχει όρεξη και διάθεση να τα ξεπερνάμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Βελτίο Θεέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη, στον τομέα υγείας Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος, τομέας παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κάσιανός, τομέας αθλητισμού Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή, τομέας πολιτισμού Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου, τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη, τομέας στεγαστικής πολιτικής Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτίνη Παγκάλου, τομέας οικονομικών Φραγκίσκος Κούντα.

0: Τεντάκης και Γιώργος Παπάς, τομέας εξωτερικής πολιτικής Χάρης Τζίμητρας και ευρωπαϊκών υποθέσεων Ζορζέτα Λάλη, τομέας άμυνας Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου, τομέας προστασίας του πολίτη Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τη Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Άγρια εμπλοκή εργατών γης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, συγκεκριμένα το Λιμνοχώρι, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους. Οι συμμετέχοντες άρχιζαν να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, παρασύρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Έφτασε στα μισά της και αυτή η εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν και αυτή. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Δεν ξέρω πια, φίλες και φίλοι, έτσι για να κοιτάξουμε και λίγο την πολιτική επικαιρότητα, αν πρέπει κανείς να βάλει τα κλάματα, να κλαίει από το πρωί μέχρι το βράδυ ή να γελάει ιστερικά. Δεν έχουν όριο. Οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν πια όριο. Βγαίνουν στα πάνελ, ορίονται, σκίζουν γάτες, κάνουν τα πάντα να τους προσέξουν, να μας πούν ότι είναι εκεί, ότι μην τους ξεχάσετε. Δηλαδή, είναι σε μια κατάσταση όχι απλώς ιστερίας, αλλά πρέπει να τους κοιτάξει ψυχίατρος. Δεν νοείται διαφορετικά ο τρόπος και η συμπεριφορά τους απέναντι στους συνομιλητές τους καταρχήν και απέναντι στην κοινωνία που τους παρακολουθεί, στον κόσμο. Δηλαδή κάποιος θα ξεγελαστεί εκεί να κάτσει να πούμε να δει μια συζήτηση, μπορεί να θέλει να μάθει τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, να παρακολουθήσει μια συζήτηση τέλος πάντων. Τσιρίζουν όλοι μαζί, τσιρίζουν και οι παρουσιαστές. Είναι αδύνατον να παρακολουθήσεις μία συζήτηση και να καταλάβεις τι λένε. Τι λένε, ο ένας προσπαθεί να εκθέσει τον άλλον. Και οι παρουσιαστές στο κόλπο, δηλαδή εντείνουν την κατάσταση αυτή. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που έχουν επικεφαλής τα κανάλια. Μου το λέγανε χτες οι δύο γνωστοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι τηλεορασάκηδες. Οι άνθρωποι θέλανε χτες να παρακολουθήσουν μια εκπομπή, να δούνε τι γίνεται με τα δάνεια, τι έχει γίνει με τους τόκους, όλοι που χρωστάμε κτλ. Άλλοι μπορούν να επωφεληθούν. Το 80%, το 90% της ελληνικής κοινωνίας των δανειοληπτών δεν μπορεί να επωφεληθεί, διότι απλούστατα ή έχει φύγει εκτός του πλαισίου του νόμου Κατσέλη, ή τέλος πάντων δεν είχε λεφτά να πληρώσει τις δόσεις και έχει μείνει ακάλυπτος εδώ και αρκετά χρόνια. Προσπαθούσαν λοιπόν να δούνε πού έχει κάποιον με τα οικονομικά για να μάθουμε. Δεν μπορέσαν οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν και μου το λέγανε χτες, ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Λέει, ποιος θα με συμβουλεύσει για αυτό το πράγμα? Πρέπει να πάω να πληρώσω φοροτεχνικό ένα κατοστάρικο να κάτσει να μου κάνει φροντιστήριο? Για όνομα της Παναγίας δηλαδή. Τέλος πάντων, σημασία έχει, φίλες και φίλοι, ότι προσπάθησε χτες η Νέα Δημοκρατία να βάλει ένα, να πάρει δηλαδή αμπάριζα από τον Άριο Πάγο και να βγει να μας πει ότι σε αυτήν οφείλεται το γεγονός ότι πλέον 100.000 δανειολήπτες, οι οποίοι είχαν περάσει οι άνθρωποι στον νόμο Κατσέλη, πλέον τις οφείλουν το γεγονός ότι τους κόβει πολλούς τόκους, σχεδόν όλους τους τόκους, και τις οφείλουν της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως τον κύριο Πιερακάκη πλέον την ηρεμία τους. Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο, ενώ αυτό οφείλεται στην απόφαση του Αρίου Πάγου. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Άριος Πάγος πριν από κάποιο διάστημα, για να μην τον επικαλούμε συνεχώς, ο Άριος Πάγος πριν από μεγάλο διάστημα μας είχε πει ότι τα fans κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και ξέρετε γιατί το είχε πει αυτό? Γιατί τότε δεν ήταν προεκλογική περίοδος και μας έριχναν το αφήγημα της επενδυτικής βαθμίδας. Δηλαδή, μην επαναστατήσουν τα fans εναντίον του πορτοφολιού του Έλληνα πολίτη και δεν πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή δεν ξέρω από ποιον άλλον, από τις αγορές. Το μυαλό τους και μία λίρα. Δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει στην κοινωνία σήμερα. Έχουμε σήμερα λοιπόν και τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου, φίλες και φίλοι, είναι από το θάνατό του. Από το θάνατό του 30 χρόνια τώρα, αν εξαιρέσεις τις δύο τετραετίες η μύτη, όπου η χώρα τεινάχτηκε στην κυριολεξία στον αέρα, τεινάχτηκε
όχι για αυτά που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση Σιμίτη, αλλά για το, από τον τρόπο διαχείρισης όλων αυτών των περίφημων μεταρρυθμίσεων. Ο Έλληνας έμαθε τότε τι σημαίνει μεταρρύθμιση, και το μόνο που κατάλαβε ήταν ότι όταν ακούει τον όρο μεταρρύθμιση πρέπει να ξέρει ότι θα ξυλωθεί για τα καλά και ότι τίποτε το καινούργιο δεν πρόκειται να δει μπροστά του. Και φυσικά αυτή η πρόταση, αυτός ο τρόπος και αυτό που λέω είναι το δίκαιο. Είναι αυτό που έχουν ζήσει όλοι οι Έλληνες στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι έτσι κάποιες νοσταλγικές μνήμες της εποχής, στις οποίες όμως σήμερα βλέπουμε τα λύπης μου να πατάει το σύγχρονο Πασόκ, το οποίο θέλει να μας πουλήσει έτσι πολιτικά και προεκλογικά ο κύριος Ανδρουλάκης, και εις είναι αυτό. Και πού πάνε? Στους τάφους για να το αναγεννήσουν? Καμία αντίρρηση, βεβαίως. Ένα πολιτικό μνημόσυνο εν διάφυ περιπτώσει θα μπορούσε να γίνει, αλλά το να γυρίζεις ανά τα σοδούς και τα ζρήμας και να κλαις για έναν ηγέτη ο οποίος έκανε αυτά που έκανε, έζησε τη ζωή του όπως την ήθελε και τότε τον κυνηγούσαν οι περισσότεροι από τους παλιούς, έτσι, γιατί εμείς μεγαλώσαμε στο πολιτικό ρεπορτάζ επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου, επί εποχής Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, επί εποχής Προεδρίας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η γενιά μου μεγάλωσε δημοσιογραφικά σε αυτό το περιβάλλον, στο Βρώμικο 89 και τα λοιπά, που σημαίνει ότι νεαροί άνθρωποι, νεαρά παιδιά, είχαμε φάει πολλές νύχτες στο Καστρί, είχαμε φάει πολλές νύχτες στην Αραβαντινού και πολλές νύχτες επίσης εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Ηρόδο του Αττικού, όταν ο Καραμαλής έπνεε τα λίσθια. Υπάρχει λοιπόν μία τάση αυτή τη στιγμή στο Πασόκ να χτυπάνε κατευθείαν με στόχο το θυμικό του κόσμου, όπου φίλοι της εκπομπής εχθές είχαν βγει στη Φωνή του Πολίτη και μας έλεγαν ότι κάνουν τη δεύτερη κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Τα κόκαλά του θα τρίζουν με αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα θέμα, φίλες και φίλοι. Όταν έχεις σχέδιο, όταν έχεις στρατηγική και όταν έχεις πολιτική βούληση αυτό το σχέδιο να το κάνεις πράξη, δεν σου χρειάζονται τα θυμιάματα και τα θυμικά. Σου χρειάζεται το θάρρος να βγεις στο δρόμο, να βγεις στην κοινωνία, να πας εκεί που δουλεύει ο κόσμος, να κάνεις μερικές μαζόξεις, να μιλήσεις στον κόσμο από την καρδιά σου και όχι θυμωμένος επειδή σου κλέβανε τις συνομιλίες. Τι έχει κάνει το Πασόκ 2 χρόνια τώρα? Του κάτσε να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Τι έκανε? Τσαντίζονται τώρα γιατί είναι τέταρτο κόμμα, τρίτο ή τέταρτο. Γιατί τους πέρασε ο Τσίπρας? Δηλαδή τι περιμένανε? Να βγει ο Τσίπρας στο μεϊντάνι και να κρατηθούν ακόμα ως αξιωματική αντιπολίτευση? Πρέπει να ξέρεις τον αντίπαλό σου και να μην τον μισείς δημόσια. Και μόνο που το πράττουνε έχουνε χάσει το 50% της δυναμικής τους. Όταν τον αντίπαλό σου δεν μπορείς να τον διαχειριστείς, σημαίνει ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς το μαγαζί σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι κανόνας στη ζωή αυτή. Τέλος πάντων, δεν σας κάνω μάθημα συμπεριφοράς εγώ, αλλά απολαμβάνω τον Κερίδη να βρίζει το Δούκα και να τον λέει είναι ο κύριος τίποτα. Αντιγραφή κάνει και αυτός, και να γυρίζουν όλοι γύρω γύρω και να του λέει μα τι είναι αυτά που λέτε, είστε ένας ευγενής άνθρωπος. Ποιος είναι ευγενής? Ο Κερίδης, ο οποίος βριζότανε σαν την τελευταία κατίνα τις προάλλες, μόνο που δεν αρπάχτηκε μαλλί με μαλλί, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Να τσιρίζει λες και ήτανε, τι να πω δηλαδή, λες και του πατούσανε τον κάλο.
ο ευγενής άνθρωπος, ο πανεπιστημιακός, όσο του τα λένε αυτά, τόσο τους εξευτελίζουν, καταλάβατε, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Έχουν χάσει το μέτρο. Έχουν χάσει το μέτρο. Αλλά εμείς, οι πολίτες, φίλες και φίλοι, έχουμε το μέτρο. Και αυτό, έχουμε και τα μέτρα και τα σταθμά. Και καλόν είναι να τους πάρουμε τα μέτρα για άλλη μία φορά, ώστε να νιώσουμε τουλάχιστον ότι κάτι έχουμε πετύχει. Αστεία πράγματα θα μου πείτε. Ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί τώρα με μέτρα και σταθμά, έτσι, όταν έχει το Facebook ή όταν έχει το Twitter? Λοιπόν, εγώ είμαι πάντα αισιόδοξη, αν και δεν ασχολούμαι με το Facebook. Ωστόσο θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο εργαλείο για να προβάλλεις δουλειά, για να σε μάθουνε, για να κάνεις 5 βήματα παραπάνω. Όπως και να, αρκεί να έχεις χρόνο να ασχοληθείς με αυτό. Το θέμα είναι ότι το χρόνο θέλουν να μας τον φάνε στα πόσο κάνει. Καταλάβατε? Να γυρίζουμε γύρω γύρω σαν τις βούρες, σαν τους λαλημένους, να βρούμε την φθηνότερη χλωρίνη. Είναι δυνατόν? Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ξοδέψανε 120.000 ευρώ. Στην αρχή μας λέγανε 40. Και ξαφνικά ακούω το Μαρινάκι προχτές και λέει, όχι, λέει, δεν έκανε 5 εκατομμύρια, 120.000 έκανε. Δηλαδή τεινάξαμε 120 χιλιάρικα στον αέρα για να φτιάξουμε κάτι το οποίο δεν θα δουλέψει, το οποίο δεν ωφελεί τους πολίτες, μόνο και μόνο για να βγαίνει ο Μητσοτάκης να κάνει, πώς το λένε, Instagram, δεν ξέρω τι κάνει. Δηλαδή είναι τρέλα αυτό το πράγμα που περνάμε. Είναι τρέλα. Λοιπόν, η μισή κυβέρνηση έχει πάει σήμερα στην Πελοπόννησο. Γυρίζουν από εδώ και από εκεί, μπας και συγκρατήσουν τίποτα από τις τρύπες που είχε ανοίξει ο Σαμαράς, και προσπαθούν να βρουν άκρη. Εντωμεταξύ και πολλοί από τους συναδέλφους μας έχουν αρχίσει και ξεκαμπίζουν, που λένε. Δηλαδή καταλαβαίνει ο καθένας που βρίσκονται πολιτικά και τι εξυπηρετούν πολλές φορές. Δεν πειράζει τα παιδιά, καλά να είναι και όρθιοι, και μακάρι να είναι και πολλοί αυτοί οι οποίοι θα βγούνε και θα μας πούνε αυτό είμαστε και δεν κρυβόμαστε, μπράβο μας. Κατά τα άλλα ασκούμε αντικειμενική πληροφόρηση προς τον κόσμο. Εγώ το έχω πει από την αρχή, δεν υπάρχει αντικειμενική πληροφόρηση. Δεν είναι αντικείμενο, είναι υποκειμενική η πληροφόρηση. Αρκεί να έχεις το σωστό δίκτυ να μπορείς να διελύσεις τις πληροφορίες που σου έρχονται. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είναι θέμα ποιότητας εγκεφάλου, το τι λες στον κόσμο. Όπως και να έχει το ζήτημα τώρα, φίλες και φίλοι, εδώ η αχαΐα δίνει τα ρέστα της στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας βεβαίως αξιοποιεί ανθρώπους από εδώ από την αχαΐα. Δηλαδή είναι ο Σκανδάμης, ο οποίος έχει δημιουργήσει έτσι ένα προβληματάκι στο Πασόκ, διότι προχθές τους είπε ότι φεύγω και χθες ανακοινώθηκε από το κόμμα Τσίπρα. Εμένα η άποψή μου είναι απλή, ότι μέσα σε αυτό το μπάχαλο των κομματικών διαγωνισμών ο Σκανδάμης είπε το εξής: εγώ δεν είμαι βουλευτής και ούτε πρόκειται να ξανακατεύω βουλευτής με το Πασόκ, διότι εδώ στην Αχαΐα ξέρουν όλη τη μοίρα τους, ότι όταν κατεβαίνει ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπορεί να ισιώσει κανενός η πλάτη κάτω από αυτόν. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και να τους το πούνε ή να κάνουν κάτι, τέλος πάντων, διότι το Πασόκ δεύτερο βουλευτή εδώ πέρα δεν μπορεί να βγάλει. Και τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει και ο Γιώργος δηλαδή να καβατζάρει με αυτό που πρόκειται να γίνει. Από εκεί και πέρα, έτσι λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ μου και οι πληροφορίες μου από τους ανθρώπους του Πασόκ, έτσι, του πραγματικού Πασόκ, όχι αυτών που γυρίζουν από εδώ και από εκεί και λένε είμαι Πασόκ, έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Από εκεί και πέρα, ο Τσίπρας αξιοποιεί ανθρώπους από την περιοχή. Δηλαδή ο Γιώργος ο Παπάς, αναπληρωτής το οικονομίας, οικονομικών, μαζί με τον Κουτεντάκη, που έχει φιλοξενηθεί στην εκπομπή μας, ο Γιώργος ο Παπάς, ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος. Ακούω για το Δημήτρη τον Ραϊβαλή ότι θα έχει κάποιο ρόλο ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Ακούω για άλλους. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν πρέπει να ανακοινώσω κάποια ονόματα. Είναι καλύτερα να ακουστούν από τους ίδιους ανθρώπους ή από τα κρατικά, από τα κομματικά τους όργανα.
Άλλος, ο Διονύσος Δεμπονέρας, ο οποίος απεφάσισε προφανώς να υπερβεί την υψοφοβία της κάλπης και να αποδεχτεί τη θέση βεβαίως του τομέαρχη εργασίας, γιατί είναι εργατολόγος και δυνατός εργατολόγος, έχει προσόντα δηλαδή για αυτή τη δουλειά, αλλά φαίνεται ότι δεν θα πει και όχι στο να κατέβει υποψήφιος βουλευτής. Καλό θα είναι αυτό, θα του κάνει καλό, θα έχει μία τριβή με τον κόσμο την οποία απέφευγε συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν και πολλά δηλαδή, και έβλεπε εκεί ότι δεν έχει και τη στήριξη που ήθελε. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν για αυτή τη δουλειά, που κάνουν ένα, είναι πιο επικοινωνιακοί, και άλλοι άνθρωποι που κάνουν δουλειά σοβαρή, αλλά τους αρέσει να την κάνουν σε πιο ασφαλή περιβάλλοντα. Και ο συνήθως το πεζοδρόμιο δεν είναι ποτέ ασφαλές περιβάλλον. Το κυβερνητικό επιτελείο Τσίπρα, το σκιώδες κυβερνητικό επιτελείο, έχει 18 γυναίκες και 30 άντρες. 18, ναι, 32 άντρες νομίζω. Λοιπόν, τέλος πάντων, άρχισαν πάλι να τσιρίζουν γιατί έχει 18 γυναίκες, γιατί αυτές είχαν ενδιαφερθεί, αυτές είχαν τα προσόντα και αυτές είπαν το ναι να περάσουν μπροστά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα με την ποσόστοση. Στη δουλειά τη δική μου, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει ποσόστοση. Δεν παίρνεις μια θέση, μια παραγωγή ή μια εκπομπή επειδή είσαι γυναίκα. Παίρνεις μια δουλειά αν μπορείς να την κάνεις καλύτερα από κάποιον άλλον ή να την κάνεις πολύ καλά. Αυτό κρίνεται. Δεν έχει σημασία αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι άντρας. Ο ανταγωνισμός μας δεν είναι εχθρικός με τους άντρες. Είναι θέμα αξιοσύνης, πώς να το πω, ποιος είναι πιο καλός. Και εκεί δεν έχει να κάνει με το αν είσαι άντρας ή αν είσαι γυναίκα. Άρχισαν λοιπόν κάτι μπούρδες εκεί πέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Κοιτάξτε την ουσία. Και η ουσία είναι αν μπορούν κάποιοι να δουλέψουν υπέρ της κοινωνίας, υπέρ του κόσμου. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα θα τα πούμε, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε εδώ. Θα πάμε σε λίγη μουσική, έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Και βεβαίως θα πάμε και στη φωνή του πολίτη, η οποία θα αρχίσει αμέσως μετά. Εσείς ετοιμαστείτε να τηλεφωνήσετε στο 26 10 390 000. Να είστε έτοιμοι να μας καλέσετε για να βγείτε στον αέρα.

0: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Καλημέρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Τίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα,
11: Ηλία,
10: Ετωλοακαρνανία
11: και www.radiogamma.gr.
12: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα

0: Άνοιξε λοιπόν η γραμμή μας. Σήμερα αντιμετωπίσαμε για κάποια τεχνικά προβληματάκια που είχαν να κάνουν, φίλες και φίλοι, με τις γραμμές, με την εκπομπή του σταθμού μας. Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά στην Πάτρα, δηλαδή σκάβουν παντού, πρέπει να σας πω. Πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα και χτες κάπου είχε και διακοπή ρεύματος. Δηλαδή, άκουγα σήμερα το πρωί, ας πούμε, και τα παιδιά και τα λοιπά που ανεβαίναν στο πανεπιστήμιο. Ήταν δυσαρεστημένα, δηλαδή δεν είχαν φως να διαβάσουν χτες το βράδυ. Το θέμα είναι το εξής. Προσέξτε λίγο, κύριοι. Εντάξει. Μας έχετε καλοποίησει αρκετά. Έχουμε γίνει μια πόλη οπτική ίνα, δηλαδή. Εντάξει. Και όταν σκάβετε, μην καταστρέφετε τις υποδομές της πόλης. Μην καταστρέφετε τις υποδομές της πόλης. Δεν είναι δυνατόν να σπάνε ακόμα πίδακες το νερό μέσα στο δρόμο. Και μετά έρχονται, βάζουν από πάνω πίσα, τα αφήνουνε. Και βεβαίως έχει γίνει όλη η δρόμη της Πάτρας γεμάτη μπαλώματα. Μπαλώματα. Μπαλώματα από εδώ, μπαλώματα από εκεί. Στο τέλος κάνει και οι πίσες από τη ζέστη. Και να τα ατυχήματα. Τέλος πάντων, δεν κινδυνολογώ, δεν γκρινιάζω. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει, προσέξτε λίγο αυτή την περιοχή, δηλαδή της Ελλάδος. Ή θα την κάνετε οδοστρωτήρα, δηλαδή όλη την πόλη, πώς το λένε, πεζόδρομο. Ή σταματήστε το αυτό το κόλπο ή πείτε μας πώς να περπατάμε αλλιώς. Στο τέλος θα πετάμε, αντί να περπατάμε, καταλάβατε. Φορεί του πολίτη λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα. Όλο λέω να μην πάρω τηλέφωνο, αλλά με ερεθίζετε πολλές φορές με αυτά που λέτε.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέτε για τους δημοσιογράφους αυτά, μάλιστα.
0: Όχι, λέω αυτό που βλέπω, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν είναι κάτι που λέω περίεργο. Δεν κάνω ανάλυση.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω κάτι. Μπορεί να μην αρέσει. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι μέρος του συστήματος. Οι δημοσιογράφοι είναι το σύστημα.
0: Όχι, το έχουν χάσει αυτό. Παλιά είμαστε το σύστημα. Τώρα είμαστε μέρος του συστήματος.
1: Λοιπόν,
0: το χάσαμε αυτό. Καταλάβατε, το Facebook και τα social media μας αφαιρέσανε μεγάλη δύναμη. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας μου ό,τι έχει, με αυτό παλέμπει.
1: Κοιτάξτε, κυρία Τσιμάρα. Έτυχε, δεν παρακολουθώ τόσο πολύ τηλεόραση, αν εξαιρέσουμε κανένα δύο εκπομπές. Τυχαία. Κάπου είδα τον κύριο Λοβέρδο, αυτόν το. Που...
0: Ποιο λέτε, τον Αντρέα Λοβέρδο ή τον Γιάννη?
1: Όχι, τον Γιάννη.
0: Α, τον Γιάννη,
1: συνάδελφο.
0: Συνάδελφό μου, βεβαίως. Ναι. Στο ίδιο γραφείο λοιπόν, έχουμε δουλέψει.
1: Που κάνει χρέη υφυπουργού εξωτερικών. Είναι
0: υφυπουργό εξωτερικών.
1: Ναι, έβαλε τα στήθια του μπροστά μέσα στα διασταυρωμένα πυρά του πολέμου, μας έφερε το Άγιο Φως στην Ελλάδα και αυτά.
0: Ναι,
1: και
0: όλα αυτά τα νόστιμα, ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, τον παρακολουθώ και λέει το εξής.
0: Ναι.
1: Ο ντιλιβεράς είναι το πιο κερδοφόρο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Τα ακούτε, λέω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει. Άμα νιώθεις δελιβεράς της κυβέρνησης και δεν παίρνεις ρεγάλο, βεβαίως ο δελιβεράς που θέλει την πίτσα είναι το πιο επικερδές επάγγελμα.
1: Τα ακούνε αυτά τα παιδιά. Τα ακούνε αυτά τα παιδιά που σήμερα γράφουν εξεταστική. Λοιπόν, γιατί να χαλάνε να ταλαιπωρούνται στα πανεπιστήμια για μεταπτυχιακά, για διδακτορικά, για ξένες γλώσσες και αυτά. Και βάζουν και τις γωνίες σε έξοδα.
0: Εντάξει, θα γίνεις δελιβεράσι με μεταπτυχιακό. Με μεταπτυχιακό, κύριε. Γιατί τέτοιους θέλει η Νέα Δημοκρατία.
1: Και έρχομαι πάλι, και έρχομαι πάλι να πω, πάλι καλά, ευχαριστούμε κύριε Μητσοτάκη που ακόμα δεν φορολόγησες και τα μπαξίσα, τα μπουρμπουάρια των τελιβεράδων.
0: Έλεος δηλαδή.
1: Πού έχουμε φτάσει. Κοιτάξτε να δείτε, να πάμε σε σοβαρά να κλείσω.
0: Για πείτε. Κοιτάξτε,
1: κυρία Τσιμάρα, ακούστε να δείτε κάτι. Το 15-19,
0: ναι.
1: Εγώ θα το ονομάσω πείραμα. Συνέβη και ένα πείραμα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και το πείραμα αυτό απέδειξε κάτι. Καθαρές κουβέντες.
0: Ναι.
1: Απέδειξε ότι γίνεται να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς σκάνδαλα και διαφθορά.
0: Και πολλά άλλα απέδειξε, αλλά δεν
1: χωρίς διαπλοκή με το μεγάλο κεφάλαιο. Ε, αυτό δεν θα τους χωρίσουν ποτέ τα αφεντικά τα μεγάλα. Αυτό να το θυμάστε.
0: Όχι, υπάρχει, υπάρχει ένα παρασύστημα, ένα παρακράτος το οποίο έχει βγει τώρα πλέον, ξέρετε, έχει βγει απάνω. Έχει βγει στον αφρό πλέον. Και είναι τόσο δύσοσμο που δεν μπορείς πια.
1: Δεν υπάρχει πλέον καπάκι, έχει πεταχθεί απάνω στον
0: αέρα. Πάει το καπάκι τώρα, ψάχνουν το καπάκι τώρα. Τι λέτε τώρα.
1: Εδώ λοιπόν, εδώ
0: δεν έχουμε τέτζερι να πούμε. Ναι.
1: Καμιά φορά που με βλέπεις και βγαίνω από τα ρούχα μου και βλέπω κάποιες ενστάσεις και τέτοια. Εχθές ήρθε ο κύριος Άδωνης στην Πάτρα.
0: Ναι, ναι, και μας είπε ότι είναι μια χαρά τα νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, εκεί είναι η διαφορά μου.
0: Και η κυρία που ήταν εχθές στην εκπομπή μου, η γυναίκα δεν μπορούσε να βρει ένα ραντεβού. Επειδή είναι από το ΙΚΑ το παραπεμπτικό της, δεν μπορούσε να βρει για ένα τρίπλεξ.
1: Κυρία Τσιμάρα, μην με τσιγκλάτε. Ειλικρινά, δεν θέλω να πω πράγματα.
0: Δηλαδή, χθες όταν μου είπε η γυναίκα ότι μπόρεσα λοιπόν μέσω φίλου να το βρω, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που πήρα.
1: Κυρία Τσιμάρα, εδώ εμένα ένα άλλο πράγμα με εκνευρίζει. Που δεν μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι για να πάνε να στήσουν 5.000 ανθρώπους μπροστά μου, είναι σαρτίο άδωνια, που είναι σαν επιθύμητο στην Πάτρα. Φύγω, φύγε, βρε, αλήθεια από εδώ. Αυτό με ενοχλεί. Και τέλος πάντων.
0: Αυτό χρειάζεται άλλου τύπου, ναι, άλλου τύπου διαχείριση τώρα του θυμού, καταλάβατε. Όχι, πρέπει να γίνει άλλη διαχείριση του θυμού αυτού.
1: Στις εκλογές θα πάρουν το μάθημα, θα το πάρουν.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν λίγο, τι κάνουμε τώρα.
1: Αλλά το θέμα είναι και τώρα, να μην μας κοροϊδεύουν, όχι τίποτα άλλο.
0: Να μην πηγαίνουν να φωτογραφίζονται, όταν πηγαίνει και στείνεται να τον αφήνουμε μόνο του. Δεν κατάλαβα, υπάρχουν πολλοί τρόποι.
1: Κυρία Τσιμάρα, γνωρίζετε ότι έχω φίλους. Έχω φίλο γιατρό, ο οποίος φεύγει από την Πάτρα δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Να μην πω, πάει σε δύο άλλες πόλεις.
0: Ναι, ναι, και εγώ έχω γνωστούς.
1: Και ρώτησα, ρε φίλε, πίνοντας την πύρα, ποιος σε αντικαθιστάει εσένα εδώ που λείπεις? Κανένας, μου είπε, κοινικά έτσι, κανένας.
0: Ναι.
1: Και,
0: εγώ ξέρω ιδιώτες που πηγαίνουν, ιδιώτες γιατρούς, όχι να είναι στο νοσοκομείο και να σηκώνται να φεύγουν.
1: Κανένας, μου είπε. Κανένας, όπως τα ακούω, κανένας.
0: Τι να σας πω, φίλε, έχει γίνει, αυτό και σημαίνει ότι είναι τελείως αμπέλι ξεφραγό η ιστορία και
1: βεβαίως είναι ξεφραγό.
0: Κινδυνεύουμε. Λοιπόν. Μα κοιτάξτε τώρα, εδώ έχουν σκάσει θέματα με την υγεία, θα σκάσουν πολύ περισσότερα. Εάν σκάσουν στην αγορά, μιλάω με το ρήμα σκάσουν, γιατί πρόκειται για βόμβες. Λοιπόν, η μεγαλύτερη βόμβα είναι η ιστορία με τα μεταλλαγμένα. Η οποία δεν είναι απλή. Δεν είναι απλή. Και δεν γίνεται με το. Ορίστε.
1: Κυρία Τσιμάρα, σας παρακαλώ, ειλικρινά σας παρακαλώ. Τι να πρωτοθυμηθείς.
0: Εγώ γι' αυτό.
1: Πάντως σκάνδαλα, ό,τι και να σηκώσει σκάνδαλα. Εδώ βλέπεις τώρα, έτσι το τελευταίο που στόπα και προχθές. Τίναξαν στον αέρα κάποια μηχανήματα πάνω εκεί.
0: Για μα δεν είναι αυτό, παιδιά. Κύριε. Εδώ μισό δώσανε λεπτό, λεφτά. Λέω, υποτίθεται για το ισοδύναμο στα νησιά. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει.
1: Έχω πάρει χαμπάρι.
0: 5 εκατομμύρια δώσανε στην Κρήτη προεκλογικά, ναι, σε δεν ξέρω πόσες επιχειρήσεις στην Κρήτη για το ισοδύναμο στα καράβια. Έτσι. Και τώρα τους το ζητάνε πίσω.
1: Κυρία Τσιμάρα,
0: έτσι βάφονται τα νησιά μπλε, καταλάβατε, και τώρα θέλει να ξαναβάψει μπλε και την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι χρώμα θέλει ο κόσμος να τη βάψει τώρα πλέον.
1: Δεν θα του βγει, κυρία Τσιμάρα, δεν θα του βγει. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ούτε του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε του Σογιού του. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, φίλε μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα θυμηθήκανε τον Ανδρέα Παπανδρέου κάποιοι.
0: Σήμερα είναι η επέτειος της, των 30 ετών κάποιοι... από το θάνατό του.
1: Και δεν ντρέπονται που το θυμηθήκανε. Τόσα χρόνια που ήσανε, στα 17, στα 12, στα 26.
0: Δεν ξέρω, κύριε, τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν...
1: Λοιπόν, εχθές που πήρα τηλέφωνο και είπα
0: ναι.
1: πολλά πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ και κάτι τέτοια, βγήκε κάποιος κύριος μετά και λέει
0: ναι.
1: για το μάτι
0: ναι.
1: ότι ο Τσίπρας γέλαγε. Μα εγώ γελάμε με αυτόν τον κύριο που είναι πολιτικά, αν είναι πολιτικός ηλίθιος, για το λόγο ότι θυμήθηκε το μάτι, γέλαγε ο Τσίπρας που ήταν στην Βουλγαρία, η Γιουγκοσλαβία, κάπου
0: ήτανε,
1: και πέρα
0: ήτανε σε άλλη χώρα. Ο Τσίπρας γύρισε το βράδυ και δεν του είπανε. Δεν του είπαν την αλήθεια οι πυροσβέστες, οι αξιωματικοί.
1: Αυτό σας λέω και εγώ. Και αυτό σας λέω και εγώ. Δεν του είπαν την αλήθεια. Άλλωστε,
0: μα γι' αυτό δικαστήκανε. Γι' αυτό πήγανε φυλακή αυτοί. Ο Τσίπρας του είχε διώξει. Λοιπόν, και του πήρε ο Μητσοτάκης και του έκανε αρχηγούς του σώματος. Το θυμάστε τι έγινε.
1: Μία μία και είδε πήγαινε ο αέρας. Βρέθηκε ένας άνθρωπος, έβαλε τη φωτιά. Πού πρώτο να πάνε οι άνθρωποι από τον αμέρεσε.
0: Το για μάτι είναι, να, ήταν τέτοια η κατάστασή του που άπαξ και έπιασε φωτιά. Δεν μπορούσε να μην έχει θύματα. Ήταν αδύνατον. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, και ακόμα δεν το έχουν φτιάξει. Αυτοί... Ακόμα είναι έτσι όπως ήταν.
1: Και είναι και αυτοί που βάλανε έξω από την Πεύκα. Σπίτι στην Πεύκα. Δεν είχαν διεξόδους. Δεν είχαν και αυτοί φταίνε. Αλλά να του θυμίσω κάτι του κύριου που το γέλαγε ο Τσίπρας. Για τα 100 άτομα. Εγώ λέω γέλαγε. Μα ο Κώστας ο Καραμαλής όταν κάηκαν στον πύργο 84 άτομα γέλαγε για αυτός τότε.
0: Ελάτε.
1: Τι τα ξεχάσαμε αυτά.
0: Ναι, τα έχουν ξεχάσει, καταλάβατε. Δεν τα θυμίζει κανένας, καταλάβατε τι γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λένε μάτι, εγώ τους απαντά πύργο.
0: Πύργος κάτω στην Ηλία, κάηκε το σύμπαν.
1: Κάποιοι άλλοι λύθιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι άλλοι λύθιοι δεν ξέρουν.
0: Εδώ
1: να
0: δεν απαντάει έτσι η αξιωματική αντιπολίτευση, φίλε. Το Πασόκ. Το Πασόκ που σήμερα κλαίει απάνω στους τάφους του Ανδρέα και τον Παπανδρέου. Δεν κάνει αντιπολίτευση καμία.
1: Δήθεν. Είναι του μπομπού τα νιά ημέρα αυτά, κυρία μου. Άστο αυτά κλαίνε. Άμα κλαίγανε, θα ήταν εκεί ψηλά που ήταν το Πασόκ 48-45. Όσο στο γάπ. Που το πήγε 44, το πήρε χάρη στον πατέρα του και εκατάντησε ο γιος, ο εγγονός του, γιο του Παπανδρέου να μην πει ούτε στη Βουλή. Να τον διώξει ο Χοντροπαλάς, ο Βενζέλος, ο Λοβέρδος, ο Πασοκατζής σε κάτι άλλο. Κομματικός τέλεχος λέει στη Νέα Δημοκρατία Λοβέρδος. Που έλεγε εγώ είμαι καθηγητής, δεν έχω ανάγκη την πολιτική. Τώρα όσο για το δεύτερο βουλευτή που λέτε εσείς, μα δεν έχει τσίπα αυτός ο Γιώργος Παπανδρέου πολιτική τσίπα να ντρέπεται, τον ταΐζει ο κουτός, ο χαζός, ο παχαϊκός λαός.
0: Τι σας πω, φίλε μου, εγώ δεν μπορώ να τα βάλω με το λαό, καταλάβατε. Εγώ απλώς δίνω αυτά τα οποία γνωρίζω. Δίνω τα σημεία και ο κόσμος γύρω από αυτό σκέπτεται, μιλάει όπως κάνετε εσείς και είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα όπως καταλαβαίνετε. Τι να πω
1: δεν
0: δηλαδή από εκεί.
1: Όχι. Όχι. Το γαπ.
0: Τι να σας πω.
1: Που έβαλε τον έμφυα το Πασόκ και βγαίνουν, έχουν μούτρα να κατηγορήσουν το Τσίπρα, έκανε εκείνο. Και εσείς τι, έστω έκανε, ήταν ένας άπειρος πολιτικός, άπειρος 4 χρόνια, 40 εσείς. Τι κάνατε ρε Καραγκιόζη, πολιτικοί Καραγκιόζηδες, τι τον θέλουν το σκανδαλίδι σήμερα. Ήμουν γιος και γέρασα
0: τον
1: γεραλέα σου Καλέτζη.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Τον Αντρουλάκη, γιατί πήγε στο μνημόσιο και δεν πήγε μια άλλη φορά να δούνε πώς είναι η ύπεθρο, αν ζει καλά, δεν ζει και τούτα και εκείνα και τα άλλα.
0: Ναι.
1: Σήμερα πήγαινε να πούμε είμαστε στον Ανδρέα. Πού τον βρήκαν τον Ανδρέα αυτή. Πού τον βρήκαν, ξέρεις τον βρήκανε. Τον Αντώνιο Σαμαρά το 12.
0: Ναι με.
1: Τον Αντώνιο Σαμαρά που τη γονάτισε ο Αντώνης με την ψήφο του στα δικαστήρια τον Ανδρέα. Και δεν τρέπονται και εκείνη η μαγκαρίτσα γεννηματά. Έγινε υφυπουργός του Σαμαρά που... Ποιος τον γνώριζε το... τι γεννηματά. Ο Αντρέας την ανέδειξε. Και πήγε εκεί.
0: Όχι, ο Αντρέας με τον Γιώργο το γεννηματά είχε φιλία. Συγγνώμη, αλλά
1: περίπου σε έχω.
0: Εγώ απλά, επειδή είμαι από μικρή στο πολιτικό ρεπορτάζ, ήμουν στην Αθήνα και τους γνωρίζω από πρώτο χέρι τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, όταν λέω ο Αντρέας Παπανδρέου, δεν μιλάω θεωρητικά, μιλάω συγκεκριμένα. Και ο Γιώργος ο γεννηματάς ήταν ένας κύριος.
1: Άστο, μην το πιάνουμε εκείνο, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
1: Ο Αντρέας βαθμολογείται με 98 και ο Γιώργος ο γεννηματάς με 96. Τη δε κόρη του.
0: Δεν ξέρω.
1: Με μηδέν. Γιατί πήγε και έγινε τσαράκι του τέτοιου του Σαμαρά για να πάρει το. Και βάλαμε, λέει, κάποτε στη Βουλή πλάτη. Με τι πλάτη έβαλε, κυρία μου, για να γίνει υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Το θυμάμαι, εγώ τα θυμάμαι. Εγώ, κυρία μου, τα θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι τα θυμάστε κι εσείς. Πόσοι άλλοι τα θυμούνται, μπορεί να μου πει ένας.
1: Έχω γραμμένα κι άμα δεν σας γνωρίζω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Θα σας καλώσω να τα φωνάζετε.
0: Δεν έχει σημασία. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα πάντα έχουμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ουδής δεν πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ πολιτικός υποψήφιος αν βάλει ο ΓΑΠ. Αυτός που έλεγε η Μακαρίτση, μάνα μου, έφυγε 103,
0: ναι,
1: και να πάρουμε τα χρόνια της.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Ο Γιώργης, ο Παπανδρέου, τούτος εδώ, είναι για τραχανά και τον έλεγε τραχαναγλίχτη. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Que brota al rozar del aire que lo toca. Πώς ακούτε, φίλες και φίλοι, ο κόσμος του Πασόκ, του παλιού Πασόκ, έτσι, είναι σκληρός, είναι αμήλικτος σε πολλά πράγματα, δεν συμφωνεί, έχει αντιρρήσεις μεγάλες. Το Πασόκ δεν είναι τυχαία πίσω, μην ψάχνουμε δηλαδή να προσωποποιήσουμε τις αντιδράσεις του κόσμου. Υπάρχει θέμα στο Πασόκ, υπάρχει θέμα. Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, σας ακούμε.
2: Καλημέρα, κύριε Έφη.
0: Γεια σας, τι μου κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Να είστε
2: το
0: καλά.
2: Το παλεύουμε.
0: Μπράβο, αυτό έχει σημασία.
2: Τις 57 ψυχούλες τις ξεχάσαμε, κύριε Έφη, με τα τέμπη και με τα τρένα.
0: Ποιος τις ξέχασε,
2: εμείς? Ο κόσμος όλος. Τώρα ασχολούμαστε ποιος θα με τα πολιτικά τώρα. Τις ψυχές αυτές πάνε.
0: Εδώ τις έχει ξεχάσει η Καριστιανού, να πούμε. Όταν η μάνα.
2: Ο Τσίπρας.
0: Η μάνα. Γιατί ο Τσίπρας τι θέλετε να θυμάται?
2: Ο Τσίπρας θέλει. Άπειρος, αλλά ήταν ψεύτης.
0: Γιατί ήταν, ψεύτης?
2: Όταν ήταν αντιπολίτευση, κυρία Έφη, γιατί ξεχνάει ο κόσμος. Έλεγε τότε τον ΟΣΕΙ να τον πουλήσουν 300 εκατομμύρια.
0: Τον είχαν προετοιμάσει. Όχι.
2: Μισό λεπτό. Να με αφήσετε να τελειώσω. Να
0: ξέρω τι θέλετε να πείτε, για να γλιτώσουμε χρόνο τα λέω.
2: Ναι, όχι, έλεγε 300 χιλιάρι κάνε ψίχουλα, έλεγε, όταν ήταν αντιπολίτες. Και όταν ανάλαβε με τον Καμένο, πουλήσανε τον ΟΣΕΙ και σάπαιρνε 15 εκατομμύρια. Κοροϊδευόμαστε, κυρία Έφη.
0: Κυρία
2: αυτό
0: μου,
2: τι είναι δηλαδή?
0: Ακούστε
2: τι
0: με τώρα.
2: Αυτό?
0: Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα?
2: Όχι, είναι καλά από τα όσα ψέματα έχει πει. Και ο κόσμος και οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Δηλαδή φταίει ο Τσίπρας σε όλα και δεν φταίει κανένας άλλος. Αυτό μου λέτε και τώρα.
2: Βλέπω και από το μυαλό μου. Οι μεγάλοι άνθρωποι το έχουν χάσει το μυαλό. Δεν ξέρουν τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Καλό είναι ότι εμείς οι πιο νέοι να τους κλειδώσουμε μέσα στα σπίτια. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να τους θυμώνει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς τώρα ζούμε πολύ πιο χειρότερα από ό,τι ζήσανε οι πιο παλιοί. Καταλάβατε?
0: Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε αυτό.
2: Κυρία Έφη, ο άλλος το παιδί χτες είδατε τι είπε. Με το τσουβάλι τα λεφτά ο Παπανδρέου τα χύνανε εκεί στα καφενεία. Ποιος τα πληρώνει τώρα, κυρία Έφη, αυτά? Εγώ και εσείς, κυρία Έφη.
0: Τι να σας πω, φίλε μου.
2: Έτσι είναι. Πειραϊκή Πατραϊκή, ποιος την έκλεισε, κυρία Έφη? Ποιος την έκλεισε?
0: Από κοινού. Από κοινού. Οι μεταρρυθμιστές.
2: Φύγανε τα εργοστάσια όλα και έχουν φύγει και έχουν πάει Βουλγαρία, Αλβανία και πάντα κοροϊδευόμαστε, κύριε Έφη.
0: Όχι, θα κάτσουν εδώ να κοιτάνε.
2: Τώρα θα βρει, δηλαδή ο Τσίπρας θα βρει να μας σώσει πάλι όπως μας έσωσε και την άλλη φορά.
0: Γιατί σας σώζει ο Μητσοτάκης ή θα σας σώσει ο Σαμαράς?
2: Ναι. Ούτε τίποτα. Γιατί... να αλλάξει όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι, όλοι, και να έρθει ποιος, ρε φίλε, δεν μου μιλάς καθαρά κάθε φορά.
2: Να φύγουν όλοι αυτοί.
0: Και να έρθει ποιος.
2: Να φύγουν όλοι, να μην έχουν δικαίωμα να ξαναπάρουν.
0: Ναι, που λέει, να φύγουν. Ποιο να έρθει, σου λέω. Και δεν μπορεί να διώχνει χωρί να έχει έτοιμου του άλλου.
2: Να βγει ένα δημοψήφισμα και να βγει όλοι.
0: Δεν έχει χρόνο για τέτοια. Δεν έχει χρόνο για τέτοιε. Αυτά είναι πληστηριασμοί, να πούμε. Δεν είναι πολιτική. Με συγχωρεί.
2: Για παπατρέιδε και για όλου
0: αυτού. Άστου αυτού. Εντάξει, αυτοί κατεβαίνουν όμω. Άκουσε εδώ. Κατεβαίνουν σε εκλογές, μην τους ψηφίζεις. Αυτό λέω.
2: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή που δεν είναι, που υποτίθεται.
0: Και αυτός κατεβαίνει σε εκλογές, μην τον ψηφίζεις άμα δεν σ' αρέσει.
2: Πώς ζούσε τόσο καιρό αυτός ο Τσίπρας.
0: Γιατί δεν είχε λεφτά ο Τσίπρας να ζήσει. Για όνομα του Θεού.
2: Γίνεται ο Τσίπρας να καταλάβει εμένα τον νηστικό, ναι, αφού είναι χορκάτος.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο Τσίπρας δεν διάγει βίο πολυτελή. Είναι μικρομεσαίος, είναι μεσαία περίπτωση.
2: Για να το κλείσουμε. Ο Χορτάτος γίνεται να καταλάβει.
0: Δηλαδή
2: ποιο
0: είναι ο Χορτάτος, δε φίλε.
2: Ο Τσίπρας είναι ο Χορτάτος, κυρία Έφη. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Αυτός θα ζήσει και την οικογένειά του.
0: Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης το ίδιο.
0: Πες λοιπόν και για το Μητσοτάκη, διότι σε βλέπω να πούμε πολύ αχνό.
2: Και ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν,
2: ο Μητσοτάκης,
0: λέγε,
2: ο Μητσοτάκης, ναι, έχει βολέψει τις κόρες του, έχει βολέψει τους γαμπρούς, τα έχει βολέψει όλα. Εμείς, κυρία Έφη, όπως βγαίνει και ο φίλος μου Γιώργης και λέει συνέχεια για τα κόμματα. Τι πιστεύει δε μαύρε Γιώργη, πιστεύει σε κόμματα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Έφη.
0: Δηλαδή, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου, να το διαλύσουμε τελείως. Πρέπει να το διαλύσουμε όλο το πακέτο, δηλαδή να μην έχουμε τίποτα.
2: Όλο το πακέτο, να φύγουν, ναι, όλο το πακέτο.
0: Ωραία,
2: φύγουν,
0: και μέχρι να γίνει το και να έρθει τι δηλαδή.
2: Να αναλάβει ο στρατός, κύριε Έφη, να αναλάβει ο στρατός. Για να ξεμπερδεύουμε.
0: Το ρώτησε ο στρατό αν θέλει να αναλάβει.
2: Να αναλάβει. Είναι κάτι στρατιωτική.
0: Ναι, πολύ υψηλού περιεχομένου, το ξέρω.
2: Και να πούνε, έλα εδώ Τσίπρα, έλα εδώ Παπατρέου, περάσατε τόσα χρόνια από αυτές τις κυβερνήσεις. Εδώ τι έχουν γίνει,
0: όχι, όχι. Δεν μπορώ, κυρία, δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτά, διότι ούτε ο στρατός δεν συμφωνεί σε αυτά.
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, χαίρετε.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας, ακούμε.
1: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ Βουλής και εκλογών.
0: Και εκλογών, αυτό είναι.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό είναι, γεια σας. Να μας δόρθει.

0: Εδώ φίλες και φίλοι, είναι μια εκπομπή, είναι ένας χώρος ραδιοφωνικός όπου όλες οι σκέψεις και όλες οι απόψεις κατατίθενται. Όλοι τις ακούτε, όλοι τις βλέπετε, όλοι βλέπετε πως και εγώ προσπαθώ να διαχειριστώ όλη αυτή την ιστορία. Γι' αυτό το λόγο μην εξάπτεστε και μη σας πειράζει τίποτα να λέτε αυτά τα οποία σκέπτεστε. Φωνή του πολίτη, σας ακούμε. Σας ακούμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά εσείς?
1: Αχαχαχαχα. Όλα τα έχει.
0: Μην παριορεί, ναι. Ο Φερετζές της λείπει, ναι.
1: Αχ, ακόμα άλλοι άνθρωποι φέρουν το στρατό.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ είπα το στρατό, τον ρώτησες μήπως δεν θέλει, γιατί ξέρω εγώ, υπάρχει και αυτό το θέμα, καταλάβατε.
1: Τι να πω.
0: Θερμοκέφαλοι υπάρχουν παντού. Και στο στρατό και, και στην πολιτική και παντού, παντού, παντού, παντού, σε όλη την κοινωνία. Παντού. Δεν είναι ξέχωρο πράγμα.
1: Εδώ πέρα
0: αυτό
1: θέλω...
0: που είπε ο κύριος όμως, δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι. Του είπα το στρατό, τον ρωτήσατε, δεν νομίζω ότι θέλει.
1: Ναι. Η φάση είναι ότι θέλουν να μας κάνουν όλους ρουφιάνους.
0: Πρώτον.
1: Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί όσοι ανεβάζουν τα μηχανάκια τους απάνω στα πεζοδρόμια,
0: ναι.
1: Όσοι παρκάρουν στις γωνίες και δεν μπορούν,
0: ναι.
1: Αν κάνει μία βόλτα η τροχέα θα γράψει χίλιους.
0: Κόσμο και ντουνιέ, ναι.
1: Δηλαδή σωστό. Πρέπει να γίνεις ρουφιάνος για να έρθουνε.
0: Αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να είναι παντού η τροχέα, έτσι. Δεν,
1: ναι, όχι.
0: Πρέπει κάποιος
1: πατού
0: να τηλεφωνήσει, να πει εδώ υπάρχει αυτό, ελάτε να επιληθείτε. Δεν είναι θέμα αυτό.
1: Η
0: δεν
1: φάση...
0: γίνεσαι ρουφιάνος το να πεις να γλιτώσεις ανθρώπους από ατυχήματα.
1: Γράψει...
0: Και αυτό ελάτε να επιληθείτε. Δεν είναι θέμα αυτό.
1: Η
0: δεν
1: φάση...
0: γίνεσαι ρουφιάνος το να πεις να γλιτώσεις ανθρώπους από ατυχήματα.
1: Έχουν γράψει και εμένα.

0: ο άλλος και ατυχήματα θα γίνουν και τα πάντα. Έχει φτάσει η ώρα όμως για να κλείσω την εκπομπή και με παίρνετε τελευταίο λεπτό. Ναι. Πάρτε με λίγο νωρίτερα άλλη μέρα.
1: Την υγεία να έχετε και να τα ξαναπούμε.
0: Και εσείς, και εσείς. Σας χαιρετώ.
1: Και
0: εγώ, και εγώ.
1: Καλά να περνάτε.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Μην ξεχάσω να σας πω ότι αύριο στις 12 η ώρα είμαι καλεσμένη στον Πολυχρόνη Θοίδη στην εκπομπή Αθήβολη, διότι ο Πολυχρόνης Θοίδης και εγώ θα σκεπτόμαστε έτσι να τεινάξουμε την μπάγκα στον αέρα, να πούμε πολλά, να πούμε διάφορα για αυτά που συμβαίνουν εδώ στην περιοχή μας, στην πολιτική και γενικότερα, και φυσικά πάντα έγκυροι και πάντα έντιμοι μαζί σας. Πιστεύω ότι θα περάσουμε μια ωραία ώρα. Θα έχουμε μουσική βεβαίως, διότι πάρτι χωρίς μουσική δεν γίνεται. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη βεβαίως θα είναι επί το έργον, όπως κάθε μέρα. Και έτσι θα τα πούμε αύριο και στις 12. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, φίλες και φίλοι, με την Εφη Τσιμάρα. Ιόνη Μαυροθαλασσίτη πάντα στην ηχοληψία, πάντα στους ήχους. Ό,τι βγαίνει από εδώ είναι ευθύνη της. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για να μην σας πιάνε κορόιδο. Σας χαιρετώ αύριο το πρωί μαζί στις 9 και στις 12 με Πολυχρόνη Θοίδη. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Ειδήσεις. Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας. Υγείας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα Υγείας Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας Αθλητισμού Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας Πολιτισμού Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδική Οικογένεια, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας Στεγαστικής

0: Και πολιτικής Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτίνη Παγκάλου, τομέας οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς, τομέας εξωτερικής πολιτικής Χάρης Τζίμητρας και ευρωπαϊκών υποθέσεων Ζορζέτα Λάλη, τομέας άμυνας Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου, τομέας προστασίας του πολίτη Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τη Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Άγρια εμπλοκή εργατών γης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, συγκεκριμένα το Λιμνοχώρι, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους. Οι συμμετέχοντες άρχιζαν να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, ήρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίου.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τετάρτης. Ηλιόλου στο πρωινό, καλοκαιρινό πρωινό του Ιούνιου. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με όλα τα όμορφα πράγματα που γίνονται στην πόλη μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά και μια πρωινή εκδρομή είναι παντού δίπλα σας. Με το σεντόνι του Γιάννη Κότσιρα ξεκινήσαμε και αλλάζω θέμα και κλίμα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να πάμε βήμα το βήμα. Καλέστε μας το 2610-390-000. Σας έχω διπλή προσκλησούλα για σήμερα. Στο αφιέρωμα «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», Γιάννης Πανός με Χρυσούλα Στεφανάκη και Δώρο Δημοσθένους στο stage του Royal. Καλέστε με για να απολαύσετε τη συγκεκριμένη παράσταση. Από την άλλη φεύγουμε λοιπόν για το διαφημιστικό περιβάλλον που είπαμε και πάμε. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μην ξεχνάμε πως τρέχει μια όχι απλώς προσφορά, νομίζω ότι δεν θα βρείτε κάτι ανάλογο σε άλλο κατάστημα. 75 ιντσών μαζί με home cinema LG μόνο 750 ευρώ για να είστε μέσα στο Mundial παρόντες και όχι να παρακολουθείτε απλώς. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Καθημερινά σας περιμένουμε στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση που θυμίζει σπίτι. Έχουμε BMW X2 για να ζήσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία με τα νέα μοντέλα της BMW και να είναι το επόμενό σας αυτοκίνητο. Επί της ουσίας θα καταλάβετε, θα κατανοήσετε μετά από τη συνομιλία αλλά και τη συγκεκριμένη εμπειρία ότι δεν είναι απογορευτικό ή δεν είναι άπιαστο όνειρο να αποκτήσουμε μια BMW. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66. Έχουμε αρχίσει από το πρωί με καφεδάκι, θέατρο απέραντο γαλάζιο και το ενετικό κάστρο, κάντε το εικόνα. Αργότερα το ιδανικό ουζάκι με ζεδάκι και έρχεται το μεσημέρι όπου δημιουργούμε στιγμές καλοκαιριού με μεσογειακή κουζίνα, κουβεντούλα και γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Οι συνεφίλ συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται στο Αίγιο. 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, 21 με 28 Ιουνίου, στο παραλιακό μέτωπο του Αιγίου, στο πανέμορφο Πολυκέντρο. Εκεί λοιπόν καθημερινά μπορούμε να είμαστε και εμείς εκεί με δωρεάν λεωφορείο που έχει δρομολογήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μπείτε στα site έτσι για να ενημερωθείτε πότε φεύγει, πότε έρχεται από το κινηματογραφικό Αίγιο για να πάτε εντελώς δωρεάν. Η πρώτη νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη, πρώτη στάση έχει στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, δεν αφορά μόνο φοιτητές αλλά οποιονδήποτε θέλει να παρακολουθήσει ταινίες και γενικότερα το Φεστιβάλ του Αιγίου, και στη συνέχεια γίνεται στάση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Παιδαγωγικό νομίζω. Με αυτά και με αυτά θα πω σε λίγο, μιας και έτσι μιλάμε για κινηματογράφο και για τον κινηματογράφο της πόλης μας. Μιλάμε για το δημοτικό κινηματογράφο που έχει αρχίσει τις προβολές του, τις καλοκαιρινές, όπως κάθε χρόνο, εντελώς δωρεάν. Θα σας βάλω σε πολύ λίγο στο πρόγραμμα και για την πόλη μας.

λοιπόν στον κινηματογράφο που είπαμε στην πόλη μας να δούμε τις δωρεάν προβολές και σας έχω και θεατρική παράσταση για αύριο το βράδυ από την από τους τελειόφοιτους της σχολής του Διπεθέ. Πάμε στον κινητό κινηματογράφο του Δήμου Πατρέων, που όπως κάθε χρόνο έτσι μας υπόσχεται ξεχωριστές προβολές. Λοιπόν, σας έχουμε τώρα προβολή, ναι, πάμε λίγο, για Τρίτη 30 του μήνα. Τρίτη 30 του μήνα με την ταινία «Ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα». Όλο τούτο θα το απολαύσουμε με είσοδο ελεύθερη στον προάβλιο χώρο του νέου Δημαρχείου. Είναι πολύ επιβλητικό το έτσι πρώην παλιό Αρσάκιο και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Τρίτη 30 του μήνα, προάβλιο χώρο Δημαρχείου, «Ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα», στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, Δήμος Πατρέων 2026. Μείνετε συντονισμένοι, 26 λεπτά μετά τις 10. Ωραίο αυτό, 2026, 26 λεπτά μετά τις 10. Αυτό και αν είναι το σύμπαν συνωμοτή. Καλημέρα, κακός μπελάς.

Συνεχίζουμε με πρόταση θέατρο, θεατρική έτσι παράσταση από τους τελειόφοιτους του Διπεθέ Πάτρας, συγκεκριμένα από την δραματική σχολή, την ανώτατη δραματική σχολή Τσέχοφ. Για τις διπλωματικές τους αυτό επέλεξαν μαζί με τους δασκάλους τους, διδασκαλία σκηνοθεσία Περικλής Μουστάκης, μια παράσταση όπου θα την απολαύσουμε αύριο 5η 25 Ιουνίου στις 9.30 με είσοδο ελεύθερη, αλλά θα πρέπει να πάτε λίγο νωρίτερα για να διεκδικήσετε την ατέλεια. Καλό είναι, είναι με σειρά προτεραιότητας και το έτσι στην είσοδο του θεάτρου στη Σάντα Ρόζα 7, άρα πρέπει να πάτε λίγο νωρίτερα. Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τα έργα Βυσσινόκηπος, Γλάρος, Θείος Βάνιας, Άντων Τσέχοφ, κάτι ξεχωριστό έτσι, αυτό μου ακούγεται έτσι, μια πολύ ωραία πρόταση από τους τελειόφοιτους σπουδαστές της ανώτερης δραματικής σχολής του Διπεθέ Πάτρας.

Συνεχίζουμε με μια διαφορετική, μη σας πω, ανατρεπτική πρόταση για το βράδυ της Κυριακής 28 του Ιούνιου στα Παλαιά Σφαγεία. Εκεί λοιπόν θα συναντηθούν μια σύμπραξη, να το πούμε καλύτερα, με έντονα φουτουριστικά στοιχεία. Είναι μια χημεία, μια αλχημεία ίσως που θέλει τόλμη. Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας θα συναντηθούν επί σκηνής η Ορχήστρα Νυχτών Εν Χόρδων Θανάσης Τσιπινάκης του Δήμου Πατρέων με τους active member. Οι φίλοι της μουσικής και όλοι εμείς θα παρακολουθήσουμε μια ανατρεπτική καλλιτεχνική σύμπραξη που φέρνει κοντά δύο μουσικούς κόσμους, την δυναμική της low band με το μεσογειακό ήχο Νυχτών Εν Χόρδων μέσα από την ενορχιστρωτική τόπα προσέγγιση του Φώτη Παπαντονίου. Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα και συνεχίζουμε. Έχουμε γενικότερα κάθε χρόνο παραστάσεις είτε και του Δήμου Πατρεών όπου τις δημιουργεί και τις υλοποιεί δικές του παραγωγές, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έρχονται εκτός και είναι εξωτερικές παραγωγές, είναι μία και μία και έρχονται καταπληκτικές θεατρικές παραστάσεις. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να σας έχουμε και προσκλησούλες για αυτά.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου και μιας και φτάσαμε στην Κυριακή, να πούμε άλλη μία πρόταση από τη χοροδία του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα τους συναντήσετε στην Τριώνα Βάρχων μεταξύ Μεζόνους και Ρήγα Φεραίου στις 9 το βράδυ, 28/6/2026. Κυριακή βράδυ λοιπόν, ραντεβού 9 με τη χοροδία του Πανεπιστημίου Πατρών και ένα μουσικό ταξίδι στην pop.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Καλέστε μας στο 2613-90.000. Σας έχουμε διπλή προσκλησούλα για τη σημερινή συναυλία «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», stage του Royal, στον εσωτερικό χώρο που είναι, έχει κλιματισμό σαφώς, και θα απολαύσουμε μια πολύ όμορφη συναυλία. Καλέστε μας. Πάμε σε άλλη πρόταση, που γίνεται ουσιαστικά με μηνύματα ισχυρά και ηχηρά. Όλο τούτο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στα Παλαιά Σφαγεία, με ώρα προσέλευσης 7, διότι θα έχει πολλές δράσεις. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Θα έχουμε έκθεση και παρουσίαση, απονομή αναμνηστικών βραβείων των έργων του καλλιτεχνικού διαγωνισμού, ουσιαστικά ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς και το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων, και στις 10 το βράδυ Beat The Edition, συναυλία με τη σοπράνο την αγαπημένη Μαριάννα Μεσαλά και τους μουσικούς, έτσι, τους αχαιούς καταξιωμένους μουσικούς Δανάη Κασάρα, Φώτης Κουτρουμπάνος, Παναγιώτης Κυριαζής και Χρήστος Τσαρούχης. Όλα τούτα με είσοδο ελεύθερη στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Και στο και 45 φύγαμε για τα ωραία, με Μινόρε Παράπονο, τα ωραία του Τσιτσάνη. Μινόρε Παράπονο που ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους συναυλίες. Μία εξ αυτών θα απολαύσουμε στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, στη θεματική ενότητα Φεστιβάλ στις Γειτονιές, Σάββατο 25 Ιουλίου.

Οι προτάσεις δεν έχουν τελειωμό. Οι προτάσεις για θέατρο, μουσική και μάλιστα πολλές εξ αυτών με είσοδο ελεύθερη. Ελλάδα 2 υπό το 0. Και όποιος αντέξει, αυτό μας λένε οι τρελοί και αδέσποτοι. Ελλάδα 2 υπό το 0. Φέρνουν την επιθεώρηση του καλοκαιριού στο θεατράκι Ιτεών. Αν ψάχνετε την ανάπτυξη και δεν τη βρίσκετε, βλέπετε το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και νιώθετε μια μικρή θνησιμότητα, μην ανησυχείτε, δεν είστε μόνοι. Οι τρελοί και αδέσποτοι έρχονται, ο Εκπολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Ιτεών, να μας παρουσιάσουν την επιθεώρηση που όλοι περιμέναμε. Ελλάδα 2 υπό το 0. Μια παράσταση γεμάτη γέλιο, σάτυρα και αλήθειες που σπάνε τσιμέντα, καθώς λένε, με είσοδο ελεύθερη, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9.30 στο θεατράκι Ιτεών, όπου θα μετατραπεί στο πιο ζωντανό, καυστικό και ξεκαρδιστικό καθρέφτη της καθημερινότητας, γιατί μετά από τόση σταθερότητα ήρθε η ώρα να γελάσουμε με τα χάλια μας, γιατί αν δεν γελάσουμε θα κλάψουμε.

και έτσι με τη Σερενάτα που συνεχίζει στο πρωινό της Τετάρτης, συνεχίζουμε και εμείς μαζί με την Αρλέτα να πούμε έτσι για μία ακόμα μέρα την πρόταση της εβδομάδας για ξένη λογοτεχνία, μια πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου που μας προτείνει ένα βιβλίο διαφορετικό από ένα σπουδαίο συγγραφέα. Αναφερόμεθα στον Ιβό Άντριτς, όπου κατέκτησε Νόμπελ λογοτεχνίας το 1961. Είναι ο πρώτος μας συγγραφέας από τα Βαλκάνια που τιμήθηκε με Νόμπελ, με το βιβλίο του «Το γεφύρι του Δρίνου». Πρώτη ελληνική έκδοση από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1997 και μετάφραση από τον κύριο Χρήστο Γκούβη. Το γεφύρι του Δρίνου, το είπαμε και χθες και θα το ξαναναφέρουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό έτσι γραπτό, διότι δεν είναι μόνο ένα μυθιστόρημα. Είναι ένα βαλκανικό χρονικό 4 αιώνων ιστορίας, 4 θρησκειών και 3 εθνοτήτων που μοιράζονται τον ίδιο τόπο, την πόλη της Βοσνίας, το Βίσιενγκραντ, όπου στο κέντρο όλων αυτών το γεφύρι αμετακίνητο από τη θέση του σαν το πεπρωμένο που διατρέχει πότε φωτεινό και πότε σκοτεινό στις ανθρώπινες ζωές. Μόνο αν το διαβάσει κανείς το προφητικό αυτό έργο μπορεί πραγματικά να κατανοήσει τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ετών στην Βοσνία.

Με Ηλιόπετρα θα κλείσουμε και Σοκράτη Μάλαμα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής, Ναυμαχίας 66, Ναύπακτο, καφέ, ουζάκι, μεζεδάκι, στιγμές καλοκαιριού και πολύ ωραίες επίσης ξεχωριστές στιγμές όπως ο γάμος και η βάπτιση μπορούμε να το οργανώσουμε με μεσογειακή κουζίνα, βραβευμένη παρακαλώ, όπου έχουμε φτάσει πλέον τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος, 21 με 28 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος, μπάλα είναι και γυρίζει. Συνεχίζει η Αθηβολή με πολυχρόνη, όχι αύριο είναι Αθηβολή. Α, αύριο, μπερδεύτηκα. Η κυρία Έφη δεν είπε ότι θα γυρίσει. Α, θα γυρίσει αύριο. Α, ναι. Η κυρία Έφη είναι τόσο έτσι ενθουσιασμένη, ομιλώ για την κυρία Τσιμάρα, που αύριο θα είναι στο μικρόφωνο μαζί με τον Πολυχρόνητο Θοίδη να μιλήσουν για τα τεκτενόμενα, τα πολιτικά, που μπερδεύτηκα και εγώ και τους είπα για σήμερα. Αύριο λοιπόν μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα είμαστε με μπάλα είναι και γυρίζει και στη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε αναμεταδόσεις, όμορφα πράγματα όπως κάθε μέρα. Καλημέρα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας αθλητισμού Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτεινή Παγκάλου. Τομέας οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς. Τομέας εξωτερικής πολιτικής Χάρης Τζίμητρας και ευρωπαϊκών υποθέσεων Ζορζέτα Λάλη. Τομέας άμυνας Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου. Τομέας προστασίας του πολίτη Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τη Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Άγρια εμπλοκή εργατών γης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, συγκεκριμένα το Λιμνοχώρι, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους. Οι συμμετέχοντες άρχιζαν να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, ήρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος.

0: Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

όλες και όλους. Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα Είναι και Γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα και διαδικτυακά όπως πάντα μέσα από www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Εγώ σ' όλα το ήχο σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές μαζί μας είναι ο Βίρονας Καμπέρος.

Μια ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όπως είναι η σημερινή, από την οποία δεν λείπουν έτσι αρκετές ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορούν τα δικά μας και όχι μόνο. Πάντα, παιδιά, το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, υπάρχει με τι άλλο? Υπάρχει με την μεγάλη, όπως πάντα, ποδοσφαιρική γιορτή που είναι κάθε 4 χρόνια, το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένα παγκόσμιο κύπελλο του 2026, το οποίο είναι πλέον σε μια πλήρη εξέλιξη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η πρώτη φάση των ομίλων και να πάμε λίγο αργότερα στα πάρα πολύ πιο κρίσιμα νοκάουτ παιχνίδια.

Λοιπόν, αργά χθες το βράδυ είχαμε τα τελευταία παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική και από σήμερα το απόγευμα μπαίνουμε για τα καλά στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης.

παιχνίδια τα οποία επειδή ακριβώς έχουν να κάνουν με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική όπου θα κρυθεί η πρόκριση στον επόμενο γύρο, θα αρχίσουν πλέον την ίδια ώρα. Για να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, στα οποία η Πορτογαλία με δύο γκολ του Χριστιάνου Ρονάλντο νίκησε πάρα πολύ εύκολα το αδύναμο βέβαια Ουσμπεκιστάν με 5-0, ενώ ακόμη είχαμε Παναμάς Κροατία 0-1 και Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατική Κονγκό 1-0.

Άδη 10 η ώρα έχουμε την τρίτη και τελευταία αγωνιστική πρεμιέρα πρώτα απ' όλα στον δεύτερο όμιλο που εκεί μετά από δύο αγωνιστικές στην βαθμολογία με 4 βαθμούς προηγούνται ο Καναδάς και η Ερβετία και ακολουθούν με ένα η Βοσνία Ερζεγοβίνη μαζί με το Κατάρ. Τελευταία λοιπόν αγωνιστική του εν λόγω ομίλου σήμερα το βράδυ 10 η ώρα με τα παιχνίδια Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία Καναδάς.

Το πάντως καμία ομάδα από τις τέσσερις ακόμη οριστικά δεν έχει προκληθεί στην επόμενη φάση, στην φάση των 16, οπότε και η σημερινή τελευταία αγωνιστική προβλέπεται να έχει δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα και συναρπαστικά παιχνίδια.

Πέμπτης, φίλες και φίλοι, θα έχουμε ένα πάρα πολύ πιο γεμάτο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα πάντα σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελλο του Μεξικού. Έτσι λοιπόν, 1 η ώρα το πρωί σήμερα το βράδυ θα έχουμε τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. 4 η ώρα το πρωί Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό συμπληρώνουν το πρόγραμμα.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη σημερινή δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, μια διοργάνωση η οποία σιγά σιγά μπαίνει πολύ πιο βαθιά, καθώς πλησιάζουν τα δύσκολα, τα κρίσιμα, τα καθοριστικά νοκάουτ παιχνίδια. Στα αληθινά, στα ψεύτικα. Πάμε τώρα στα δικά μας, σιγά σιγά στα δικά μας πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά εδώ στην Πάτρα με την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή για την οποία περιμένουμε αύριο Πέμπτη την άδοξη του Τούρκου επιχειρηματία του κύριου Ισγκούρου μαζί με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο προκειμένου να οριστικοποιηθεί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου η τελική συμφωνία με την Παναχαϊκή να λάβουν την ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα το λιγότερο 3 χρόνια.

0: Έχουμε αναλύσει και τις προηγούμενες ημέρες πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Η πλευρά των επιχειρηματιών με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο είναι αυτή που έχει ένα απόλυτα ξεκάθαρο προβάδισμα για να πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα, εκτός κι αν την τελευταία στιγμή συμβεί το οποιοδήποτε θαύμα το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει.
1: Εδώ στου δρόμου τα μισά.
0: Παρότι και από την άλλη πλευρά, η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών συνεχίζει να κάνει τις δικές της κινήσεις. Μήπως και μπορέσει να αντιστρέψει στο παραπέντητο κλίμα, το οποίο είναι ομολογουμένο σε βάρος της στην παρούσα φάση.

0: του Τούρκου επιχειρηματία του κυρίου Γκιούν, φίλες και φίλοι στην Πάτρα, αύριο το μεσημέρι θα σηματοδοτήσει και την αλλαγή σελίδα στην ποδοσφαιρική ομάδα, πάντα σε ό,τι αφορά βέβαια το management.
1: Όσο κι αν κανείς προσέχει,
0: είναι κάτι το οποίο πρέπει να κλείσει, αφού παραμένει ανοιχτό εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου αμέσως μετά να αρχίσει να έχουμε τα αγωνιστικά νέα γύρω από την Παναχαϊκή, ακόμη και προπονητικά. Διότι μπορεί με την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου να είναι φίλος ο τεχνικός Παναχαϊκής, ο κύριος Σπύρος Αντωνόπουλος, αλλά αυτό από μόνο του δεν σιγουρεύει την παρουσία του Έλληνα προπονητή στην άκρη του πάγκου της Παναχαϊκής και για τη νέα χρονιά. Και κρατήστε αυτό που λέμε σήμερα το πρωί εδώ από τα μικρόφωνα του Ραδιογάμου.

0: Και μιλάμε βέβαια πάντα για το νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Τρίτη Εθνική. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο θυμίζουμε ότι θα έχουμε ακόμη δύο παρουσίες από το αχαϊκό ποδόσφαιρο, του Ατρομή του Πατρών, αλλά και του γείτονα Πανεγιάλιου.
1: Στις μάντρες τα παιδιά.
0: Μέχρι 3 Ιουλίου είναι η καταλυτική ημερομηνία για να δηλώσει συμμετοχή όλες οι ομάδες στην ΕΠΟ, που δικαιούνται πραγματικά παρουσία στο νέο αυτό πρωτάθλημα, και λίγο αργότερα να έχουμε από την Ομοσπονδία και επίσημα πλέον την μορφή των 10 ομίλων για τη νέα σεζόν.

σύμπαν, εκεί βέβαια τα έχουμε πει και άλλες φορές μέχρι σήμερα, να χρειάζεται σιγά σιγά να δυναμώσει και πάρα πολύ αγωνιστικά, να φέρει ποιοτικούς παίκτες στην Πάτρα, έμπειρους ποδοσφαιριστές, για να μπορέσει να έχει πραγματικά τη νέα χρονιά μια πρωταγωνιστική πορεία από την αρχή μέχρι το τέλος, με έναν και μοναδικό στόχο, να μπορέσει να ξεφύγει από την γάμα εθνική σιγά σιγά και να επιστρέψει και πάλι στην Super League 2.

Παναθαϊκή λοιπόν, η οποία πρέπει να έχει μια πρωταγωνιστική πορεία, πρέπει να δούμε πλέον μια διαφορετική Παναθαϊκή του χρόνου σε σχέση με το πρωτάθλημα το οποίο τελείωσε και στο οποίο η Παναθαϊκή, θυμίζουμε, μην το ξεχνάει κανείς, έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μέχρι το φινάλε των play-out για να μπορέσει απλά και μόνο να παραμείνει στην κατηγορία.

0: το ότι η Παναχαϊκή πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να δυναμώσει, πρέπει να κάνει πολύ καλές μεταγραφές, είναι απόλυτα αναγκαίο νομίζω από τον καθέναν σχετικά με τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Και το φεγγάρι την ημέρα.
0: Όπως επίσης στην δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει να δούμε οριστικά το επόμενο χρονικό διάστημα το ποιοι θα είναι και οι αντίπαλοι της Παναχαϊκής στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Έχουμε λοιπόν μπει, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο τελικό στάδιο, έτσι ώστε να μπορέσει να τελειώνει το καθαρά διοικητικό κομμάτι γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή και σιγά σιγά τα όποια νέα θα ακολουθήσουν να είναι καθαρά και να αφορούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

μόνο σίγουρο είναι ότι η κερατεχνική Παναχαϊκή θέλει να ξεμπλέξει μια ώρα αρχίτερα πλέον με την ποδοσφαιρική ομάδα για να μπορέσει να αφοσιωθεί στα δικά της υπόλοιπα τμήματα για τη νέα χρονιά.

Κάτι άλλο πιο ουσιαστικό νέο, φίλες και φίλοι, γύρω πάντα από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή δεν υπάρχει, ενώ από την άλλη πλευρά και το γηπεδικό θέμα, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το σύλλογο, με το γήπεδο στην Αγία προχωράει και αυτό, από ό,τι λένε οι ίδιοι άνθρωποι της Παναχαϊκής, με θετικά ουσιαστικά βήματα. Η ελληνική Παναχαϊκή, η οποία θέλει να δει και πάλι την Αγία με το καλημέρα της νέας αγωνιστικής περίοδου, να έχει ανοιχτεί και την θύρα 3 για τον κόσμο.

Και όχι μόνο αυτό βέβαια, αφού η Αγιά χρειάζεται πλέον και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις ουσιαστικές για να μπορέσει να βελτιωθεί η εικόνα της, για να μπορέσει να γίνει μια καλύτερη ποδοσφαιρική έδρα για την Παναθηναϊκή τη νέα χρονιά. Έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμο ότι η Παναθηναϊκή τα τελευταία χρόνια δεν έχει μπορέσει να αξιοποιήσει σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον παράγοντα έδρα σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν έχει αγωνιστεί. Όμως τη νέα χρονιά, αν θέλει να ξεφύγει επιτέλους από την τρίτη εθνική κατηγορία, πρέπει στην Αγιά να έχει μια πάρα πολύ καλή συγκομιδή βαθμών.

Κυρία, αυτό θα πρέπει να έχουμε και πάλι έτσι μια πάρα πολύ πιο δυνατή μαζικά επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο. Κάτι όμως το οποίο για να συμβεί θα πρέπει και οι φίλοι της Παναχαϊκής να δουν να δημιουργείται κάτι καλό αγωνιστικά το επόμενο διάστημα.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, αφού περιμένουμε ουσιαστικά αύριο Πέμπτη το αργότερο μέχρι Παρασκευή να κλείσει και τυπικά, πρώτα απ' όλα το πάρα πολύ σημαντικό θέμα με τα διοικητικά δρόμενα της ομάδας.

Μιλάμε, το λέμε και πάλι για μια ιστορία η οποία παραμένει πάντα ανοιχτή το τελευταίο χρονικό διάστημα των 2 μηνών και φυσιολογικά είναι ένα θέμα το οποίο πλέον έχει κουράσει πάρα πολύ και τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας. Ας ελπίσουμε πάντως ότι όποια λύση επιλεγεί από την Εθνική Παναχαϊκή τουλάχιστον θα επιφέρει μια αρκετά μεγάλη διοικητική ηρεμία πρώτα απ' όλα στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια και δεν θα έχουμε κάθε καλοκαίρι μια τέτοια ανάλογη κουβέντα.

από ό,τι λέγεται πάντα από την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, όταν θα αναλάβει και τυπικά δράση με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, θα έχουμε και πάρα πολύ γρήγορα τα πρώτα μεταγραφικά νέα.

Και σιγά σιγά εκείνο το οποίο θα ενδιαφέρει τους φίλους Παναχαϊκής δεν θα είναι ουσιαστικά από εδώ και πέρα το ποιο είναι τα νέα διοικητικά στελέχη της ομάδας, όσο το πιο πολύ που θα έχει να κάνει με την καθαρά αγωνιστική ενίσχυσή της. Να δούμε ακόμη βέβαια και ποιοι ποδοσφαιριστές από την φετινή χρονιά θα παραμείνουν κανονικά στην Παναχαϊκή και του χρόνου.

0: Είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με το αθλητικό μαγκαζίνο Μπαλάνε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και με τις πάντα πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές καθημερινά. Κάπου λοιπόν εδώ πρέπει να κάνουμε για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
11: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr. Ενώ σήμερα κοντά μας στην κονσόλα του ήχου, με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, είναι ο Βίρον Καμπέρος.

Αφήνουμε τώρα σιγά σιγά τα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Πάμε στα μπασκετικά, όπου και εδώ έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα για να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε πλέον από την Ομοσπονδία, φίλες και φίλοι, να γνωστοποιήσει ποια θα είναι η τυχερή, ποια θα είναι η εκλεκτή ομάδα η οποία τελικά θα πάρει την μία και μοναδική wildcard για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, την Α2 εθνική κατηγορία. Και αυτό επειδή πάρα πολύ απλά οι υπόλοιπες 15 ομάδες της κατηγορίας είπανε όχι χθες το μεσημέρι στην πρόταση η οποία έγινε από την Ομοσπονδία για να έχουμε τη νέα χρονιά πρωτάθλημα συνολικά με 18 ομάδες, με τις 15 ήδη από πέρυσι και μαζί τις 3 που έχουν καταθέσει έτοιμα για wild card, δηλαδή το Αρκαλοχώρι, τον Απόλλωνα Πατρών και τον Sporting Αθηνών. Ένα αίτημα λοιπόν το οποίο απορρίφθηκε πεντακάθαρα από τις υπόλοιπες ομάδες σε Τλιτλίνγκ, αφού σχετική ψηφορία που έγινε είχαμε 12 όχι και 3 λευκά. Κάτι πλέον το οποίο αναγκάζει την Ομοσπονδία να προχωρήσει στη δική της μία και μοναδική επιλογή και να δούμε ενδεχόμενα ακόμη και σήμερα το μεσημέρι ποια θα είναι η ομάδα αυτή. Είτε ο Απόλλων, είτε το Αρκαλοχώρι, είτε ο ένας από αυτούς θα πάρει την wild card για το νέο πρωτάθλημα της Elite League μαζί με Κόρυβα Μαλλιάδας και Γλάφκο Έστερο. Ο Απόλλωνας μάλιστα, ο οποίος εξέδωσε και αργά χθες το μεσημέρι μια νέα ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστό ότι ο ίδιος έχει τον πιο πλήρη φάκελο για να μπορέσει να πάρει αυτός και όχι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, τη Wildcard, αλλά μένει να δούμε την ετοιμιγωρία της Ομοσπονδίας.

Πραγματικά απόφαση, αφού ο Απόλλωνας θα πρέπει αμέσως μετά και αναλόγου κατηγορίας να βάλει μπροστά και ο ίδιος τον δικό του αγωνιστικό σχεδιασμό. Θα είναι εντελώς διαφορετικός αν τελικά η ομάδα μετάσχει για μία ακόμη χρονιά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής από το ότι αν τελικά μπορέσει να επιστρέψει στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Αγάπησα και μισήσα. Σήμερα ακόμη έχουμε την πρεμιέρα στα δύο τελευταία μικρά πανελλήνια πρωταθλήματα της ΕΟΠ που αφορούν τις κατηγορίες παιδων και κορασίδων, δύο πρωταθλήματα στα οποία υπάρχει και στα δύο για μία ακόμη χρονιά η αγωνιστική παρουσία, η αγωνιστική εκπροσώπηση του Προμηθέα. Κι είμαι δυστυχισμένος. Στην πρεμιέρα των κορασίδων στη Θεσσαλονίκη ο Προμηθέας σήμερα το βράδυ με το καλημέρα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δύσκολη γενικότερα η αποστολή του νεανικού Προμηθέα. Πρώτος αντίπαλος λοιπόν σήμερα το βράδυ η ομάδα του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη.

Ενώ με τέρμι θα κάνει πρεμιέρα και η αντίστοιχη παιδική ομάδα του Προμηθέα στο άλλο πανελλήνιο πρωτάθλημα της Φλόρινας, αφού θα αντιμετωπίσει 8.30 το βράδυ την πάρα πολύ επίσης δυνατή ομάδα του Περιστερίου στο μεγάλο τέρμι του Ομίλου.

Η θέα τώρα από την άλλη πλευρά, σιγά σιγά και εδώ τα λέγαμε άλλωστε και χθες, αναμένεται να έχουμε μία ακόμη ανακοίνωση που αφορά την ξένη μεταγραφική αγορά, με την προσθήκη ενός ακόμη Αμερικάνου παίκτη για τη νέα σεζόν με την φανέλα του Προμηθέα.

Μιλάμε για τον Αμερικάνο forward Ζακ Κάθμπερτσον, ηλικίας 29 ετών, ο οποίος φέτος στη Γαλλία είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με την φανέλα της Σολέ.

Η επίσημη αυτή ανακοίνωση από την ΚΑΕ Προμηθέα με τον Ζακ Κάθμπερτσον αναμένεται λίγαν συντόμω στι επόμενε ώρε. Και με την προσθήκη αυτή πλέον ο Απρομηθέας θα έχει ήδη 4 Αμερικάνους παίκτες από τους 6 που δικαιούνται το λιγότερο για τη νέα σεζόν. Όπως έχουμε δει και άλλες φορές, φίλες και φίλοι, πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ο φετινός μεταγραφικός σχεδιασμός του Προμηθέα προχωράει με πάρα πολύ γρήγορα βήματα, έτσι ώστε λίγο μετά τις 15 Αυγούστου, όπου θα αρχίσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά, να είναι κανονικά στην διάθεση του κυρίου Γιώργου Βόβορα όλοι ουσιαστικά οι παίκτες στο ρόστερ της ομάδας.

ακόμη σημαντική είδηση, η οποία και αυτή αφορά τον μπασκετικό προμηθεία για τη νέα ευρωπαϊκή του χρονιά, είναι ότι τελικά η ομάδα, όπως ειδοποιήθηκε επίσημα αργά χθες το απόγευμα, θα μετάσχει στα προκριματικά του Champions League. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια στο κομμάτι αυτό σε διοικητικό επίπεδο, αφού ο Προμηθέας, θυμίζουμε, είχε μείνει φέτος πάρα πολύ χαμηλά στην βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά παρόλα αυτά μπόρεσε να μπει στην προκριματική διαδικασία, στον προκριματικό γύρο του Basket Champions League για τη νέα χρονιά. Μια προκριματική φάση η οποία θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο λογικά στη Βουλγαρία. Θα λάβουν μέρος συνολικά 16 ομάδες και εδώ το έργο του Προμηθέα είναι πάρα πολύ πραγματικά δύσκολο, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν πλέον στους ομίλους του Champions League.

όμως και αν τελικά δεν τα καταφέρει με το τσάμπιον Νίκο Προμηθέας, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία που θα μετακινηθεί στους ομίλους του FIBA Europa Cup για τη νέα πάντα χρονιά.

Παίρνω λοιπόν και στον Προμηθέα σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, με μια απόλυτα με απόλυτη μεθοδικότητα, τα όποια κενά γενικότερα υπάρχουν γύρω από τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να πούμε ακόμη ότι σήμερα το μεσημέρι υπάρχει ένα πάρα πολύ κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο στον Εστάχη, αφού εκεί τελικά θα παθεί η οριστική ετοιμιγορία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των επόμενων χρόνων στο πρωτάθλημα της Greek Basket League, που γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος μεταξύ Sky και ERP. Με αυτά τα οποία διαρρέονται από το περιβάλλον του ΕΣΑΧΕ, πλέον ο Sky του Αλαφούζου έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, παρότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει από τώρα το ποια θα είναι η τελευταία κουβέντα η οποία θα υποθεί από την δημόσια τηλεόραση, προκειμένου να μην χάσει το πάρα πολύ αυτό σπουδαίο γεγονός για τα επόμενα 3 χρόνια.

Τώρα σε ό,τι αφορά την μπασκετική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, εδώ δεν έχουμε έτσι αρκετά ευχάριστα νέα από την Ομοσπονδία γύρω από το αν τελικά η Παναχαϊκή θα πάρει μια δωρεάν wild card ντε και σόνι για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το ράδιο Γάμα, η Ομοσπονδία έχει κάνει γνωστό στην Παναχαϊκή ότι όντως δικαιούται μια δωρεάν wild card, αρκεί όμως να υπερισχύσει από τις άλλες ομάδες οι οποίες και αυτές έχουν καταθέσει ένα ανάλογο αίτημα στην Ομοσπονδία, και ένα θέμα το οποίο θα κριθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ανάμεσα στις άλλες ομάδες που ζητάνε επίσης wild card είναι, θυμίζουμε, και η Αχαγιά 82. Έτσι λοιπόν το πράγμα γύρω από την μπασκετική Παναχαϊκή περιπλέκεται, εάν τελικά η ομάδα θα είναι τη νέα χρονιά οριστικά το πρωτάθλημα της Nations League 1 ή όχι. Και ουσιαστικά εδώ μιλάμε για θέμα ερμηνεία στην φετινή προκήρυξη του πρωταθλήματος. Μια ερμηνεία η οποία είναι διαφορετική την οποία δίνει η Παναχαϊκή, και μια άλλη ερμηνεία δίνει εντελώς διαφορετική η Ομοσπονδία του Μπάσκετ.

Βλέπετε βέβαια ότι για ένα ακόμη καλοκαίρι και στον χώρο του μπάσκετ πλέον έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από τις wildcard, οι οποίες και προφανώς έχουν επηρεάσει την καθαρά αγωνιστική διαδικασία των αποτελεσμάτων σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα.

Να δώσουμε τώρα βέβαια και μια θλιβερή είδηση, η οποία αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα σήμερα. Απεβίωσε σε ηλικία 56 χρονών μια αρκετά μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Τάκης Γκόνιας, που είχε προβλήματα υγείας το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα.

0: από τα υπόλοιπα θύματα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε ακόμη έτσι το όποιο ουσιαστικό νέο, παρότι σιγά σιγά και ειδικά σε ό,τι αφορά την γυναικεία ομάδα Πόλο της ΝΕΠ προχωράει ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, έτσι ώστε και στο νέο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής η ομάδα να διεκδικήσει μια καλύτερη πορεία από την φετινή και να μπορέσει να μπει στην πρώτη προνομιούχο οκτάδα της γενικής κατάταξης. Να θυμίσουμε ακόμα ότι την άλλη εβδομάδα εδώ στην Πάτρα θα έχουμε μια νέα σημαντική διοργάνωση στον χώρο του Πόλο στις μικρές ηλικίες, με την τελική φάση στο Πανελλήνιο Παιδικό Πρωτάθλημα, στο οποίο θα λάβει μέρος και η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, διεκδικώντας την άνοδό της στον βάθρο των μεταλλίων.
1: Τα φίνα και ωραία. Το μάνθο, το Θεμιστόκλη.
0: Ενώ επίσης μια πάρα πολύ σημαντική άλλη αθλητική διοργάνωση η οποία έρχεται στην Πάτρα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοεία στην κατηγορία Optimist Under 13, το οποίο θα διεξαχθεί 5 με 9 Ιουλίου στην Πάτρα υπό την αιγίδα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο πραγματικά επί αρκετές ημέρες στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα.

0: Βέβαια, το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, για μία ακόμη χρονιά θα είναι αυτό, είναι αυτονόητο, και στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αλλά και στα μπασκετικά ιδιαίτερα, με Προμηθέα Απόλλωνα και Γλάφκο Έσπερο. Και σε μία νέα χρονιά, στην οποία ό,τι και αν γίνει τελικά με τις Wild Card, η Πάτρα θα έχει εκ νέου μια πάρα πολύ δυνατή αγωνιστική παρουσία σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα άντρων και γυναικών.
1: Όσο λείπεις μακριά, νυχτερίδες.
0: Θα έχουμε και την πρωτάρα παρουσία των Ροητίκων, φίλες και φίλοι, τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Γύρισε γλυκιά μου, στην αγκαλιά μου, στα βάσανά μου.
0: Ενώ θα υπάρχουν και δύο πατρινές ομάδες στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών, που θα είναι ο Προμηθέας και ο Γλάφκος Έσπερος.

0: Θέλω να το καλό τελειώσει το διοικητικό αυτό θέμα πρώτα απ' όλα με την ποδοσφαιρική Παναθηναϊκή σιγά σιγά και εκεί με την κοκκινομαύρη ομάδα. Θα αρχίσει να φουντώνει και πάλι έτσι μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία στο φιλάθλο κόσμο για να δει πολύ καλύτερα πράγματα από τη νέα χρονιά.
1: Για κάτι που νομίζουν και όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν.
0: Είμαστε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 το μεσημέρι. Ακούτε σήμα εκπομπής κάπου λοιπόν εδώ θέλοντας και μη. Πρέπει να τελειώσουμε για μια ακόμη καθημερινή ημέρα την αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μας ακούτε 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

Θα πιέσουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 69 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον

0: αγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού, Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής, Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτεινή Παγκάλου. Τομέας οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς. Τομέας εξωτερικής πολιτικής, Χάρης Τζίμητρας και ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ζορζέτα Λάλη. Τομέας άμυνας, Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου. Τομέας προστασίας του πολίτη, Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τη Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Άγρια εμπλοκή εργατών γης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, συγκεκριμένα το Λιμνοχώρι, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους. Οι συμμετέχοντες άρχιζαν να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους, και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, ήρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα.
3: Γνωρίστε τους νέους.

0: αποδειγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
1: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: This station is now the ultimate power in the universe.
10: Ραδιο Γάμα

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ειδήσεις.
1: Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού, Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, Παιδί και Οικογένεια, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής, Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτεινή Παγκάλου. Τομέας οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς. Τομέας εξωτερικής πολιτικής, Χάρης Τζίμητρας, και ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ζορζέτα Λάλη. Τομέας άμυνας, Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου. Τομέας προστασίας του πολίτη, Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τη Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Άγρια εμπλοκή εργατών γης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, συγκεκριμένα το Λιμνοχώρι, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους. Οι συμμετέχοντες άρχιζαν να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους, και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, ήρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ,

0: διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
0: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είμαι η 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
8: Έρχονται οι 5-6 οικογένειες, οι 5-6 εφοπλιστές, επιχειρηματίες που έχουν τα δισεκατομμύρια και ταΐζουν στόματα. Γιατί? Για να κελαϊδούν ανάλογα. Και επειδή μας ακούνε και οι κριτικοί πλέον, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους κουμπάρους, σε όλα τα κοπέλια. Θα σας μιλήσω με μια μαντινάδα. Εγώ έχω έναν κώδικα ξένων για τους άλλους. Είμαι με τους αετούς και όχι με τους παπαγάλους. Εδώ ο Τριανταφυλόπουλος μας την έκανε ζούλα κατσίκα. Με το που άρχισα να τον ρωτάω για τα κυκλώματα, μου είπε έχω δουλειά, πρέπει να κλείσω. Ο Λαζόπουλος δεν έρχεται. Εγώ να σας μιλήσω με ονόματα, δεν έχω θέμα. Και βλέπω και τις δικογραφίες και τις διαβάζω και ψάχνομαι, για να μπορώ πάντοτε να μιλώ με στοιχεία. Γιατί δεν μου αρέσει να μιλώ έτσι αθαίρετα. Πόση διαφθορά όμως μπορείτε να αντέξετε? Πόσα σκάνδαλα μπορείτε να αντέξετε? Πόσους υπουργούς που τα ονόματά τους είναι σε δικογραφίες και τους ξυλώνουν σε μια νύχτα και δεν ανηγυρουθούν? Θέλετε να ξεκινήσουμε να το πάρουμε από πίσω προς τα μπρος, ιστορικά, για να μάθετε τι ακριβώς σημαίνει Μητσοτάκης? Θέλετε να αρχίσω να λέω για Καλτσεστρούτσι, για το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας? Και για τον Τσίπρα θα πω σήμερα πράγματα, γιατί έμαθα κάτι που το είχα προβλέψει. Για το πώς πηδάνε οι ακρίδες από κόμμα σε κόμμα. Θέλετε να πούμε για τις υποκλοπές? Για το φάγωμα του Σουρλά, γιατί πήγε να βάλει σε τάξη το ΕΣΥ? Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχουμε γίνει ρεζίλοι πανευρωπαϊκά. Δεν βλέπετε τι γίνεται με το Υπουργείο Εσωτερικών? Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους και δεν υπάρχει το εκλογοδικείο πουθενά? Με τις βουλευτικές ασυλίες, το ξέρετε ότι το άρθρο 86 δεν καλύπτει όλους αυτούς τους πολιτικούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης? Το άρθρο 86 είναι ξεκάθαρο. Απλά από ό,τι φαίνεται, τα τοποθετημένα πρόσωπα στη δικαστική εξουσία φοβούνται, και φοβούνται πολύ. Και η Ελλάδα δεν σώζεται με δειλούς, ούτε με αποδεδειγμένα ψεύτες. ούτε με αποδεδειγμένους μιζαδόρους. Γιατί οι μιζαδόροι είναι οι περισσότεροι. Ποιο σύνταγμα, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ποιες οι κελιανές παρέες, ποιοι Βρετανοί, ποιες τράπεζες και ποια λαγοκέφαλα, γιατί με ασχολείστε και με τα λαγοκέφαλα. Καθίστε τώρα, μη το πάρουνε πρέφα αυτοί οι λύκοι εκεί πέρα από το Μαξίμου και έχουμε λαγοπεκεπέ, λαγοπεκεπέ θα έχουμε. Γιατί αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι όπως γίνεται, είναι πιθανό να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε κάτι απίθανα μέρη, όπως έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δηλώνουν ότι σκοτώσανε λαγοκέφαλα πάνω στο Μέτσοβο ή στο Καϊμάκ Τσαλάν. Θα τα δούμε και αυτά. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, σας το λέω εγώ, και θα πέσουν επιδοτήσεις. Και κάπως έτσι μετά θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ε! Γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε χρήμα. Χτίστηκαν δεξαμενές ψήφων. Εξαγόρασαν κόσμο. Και είναι ξεκάθαρος ο ποινικός κώδικας και οι νόμοι. Δεν επιτρέπεται να εξαγοράσεις ψηφοφόρο. Ούτε να κάνεις ρουσφέτη. Άσε που ο Βαρτζόπουλος λέει είναι εξυπηρέτηση των πολιτών. Να τον βάλουμε σε ένα κέπ το Βαρτζόπουλο. Να τον βάλουμε σε ένα κέπ. Καλά για τον Κασελάκη θα σας πω. Γιατί συσχετίζεται με αυτό που έμαθα. Κασελάκης υποδέχθηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάναν μια συζήτηση, λες και είναι χρόνια φίλοι. Χρόνια. Δεν έχει πλέον θέμα να συζητήσει με τον Άδωνη. Άρε πως πέφτουνε οι μάσκες, αλλά έρχονται ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί η Λάουρα Κοβέση την Τετάρτη, που είναι η κρίσιμη μάχη, θα είναι εδώ. Εγώ σας λέω, οι βουλευτές και οι πολιτικοί και οι υπουργοί που εμπλέκονται σιγά σιγά πρέπει να βγάζουν τα ρολεξάκια και να φοράνε έτσι για να έχουν μια άποψη βραχιολάκια. Γιατί τα βραχιολάκια δεν διαφέρουν και πολύ από τις χειροπέδες. Το ξέρατε, πριν πάμε να αναλύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτές εδώ πέρα τις ακρίδες τις πολιτικές, ότι καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Το ξέρετε ότι ιδρύεται μόνο ένα δημοτικό και συγχωνεύονται 44 σχολικές μονάδες. Από το νέο σχολικό έτος. Σας το είπε κανένας, αυτό τι είναι, ανάπτυξη στην παιδεία? Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω ότι πρέπει πλέον να υπάρξει μια πνευματική επανάσταση, ότι πρέπει πλέον να επενδύσουμε στις νέες γενιές και να καλλιεργήσουμε τα μυαλά τους, ότι πρέπει μέσα στη σχολική ύλη να προσθέσουμε την αλήθεια και όχι αυτές τις φανφάρες. Και επιτρέπουνε να λέει ψέματα ο καθένας. Είτε αυτός είναι Τούρκος, είτε αυτός είναι Αλβανός, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός. Ποιες γαλάζιες πατρίδες και ποιες κόκκινες πατρίδες. Ας μιλήσουμε για τη Μεγάλη Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για την ελληνική Σικελία. Μικρά Ασία, Πόντο, Μασαλία. Ας μιλήσουμε για το μέχρι που έφτασαν οι Έλληνες και τι τους ανήκει. Αλλά ξέρω, απαγορεύεται να μιλήσουμε για ελληνισμό. Γιατί κάποιοι έχουν όνειρο να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μεγάλο Ισραήλ. Και σε αυτούς ανήκουν πολλά πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, 91 συμφεροντολόγοι, τι έχουνε να πούνε για το Σαμαρά και τον αντιρατσιστικό νόμο? Οι 91 συμφεροντολόγοι που δήθεν είναι αγωνιστές, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για καρέκλα, τι έχουνε να πούνε για όλα αυτά που έκανε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών? Τίποτα. Δεν τους συμφέρει να μιλήσουν για όλα αυτά. Το ίδιο και κάποιοι όμιλοι και κάποιοι εκδότες και κάποιες φυλάδες και κάποια site και κάποιοι δήθεν αντινεοδημοκράτες, ενώ στην πραγματικότητα είστε όλοι μαζί ένα παρεάκι. Όλοι μαζί ένα παρεάκι είναι, έτσι όπως σας το λέω. Και σε αυτό το παρεάκι από ό,τι φαίνεται ανήκουν και πρόσωπα τα οποία δεν περιμένατε να ανήκουν. Ανήκουνε. Ο Σεβαστίδης για ποιο λόγο είχε πάει στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων? Θα μας πει, θα μας απαντήσει, όχι. Ρε, πιο πολλά δικαστήρια. Απ' τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια. Και απ' τους αναρχικούς έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και απ' τους τσιγκάνους. Πιο πολλά δικαστήρια από όλους τους εγκληματίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πιο πολλά δικαστήρια έχουν. Και όταν μαθαίνεις ότι στελέχοι πάνε για σύλληψη, τι λες? Όταν σηκώνεις μια πέτρα που από πάνω γράφει οικονομικό σκάνδαλο και από κάτω είναι 10 νεοδημοκράτες, τι λες? Όταν βλέπεις ότι δίνανε εντολές για να περνάνε πλαστά αφημί, τι λες? Τίποτα, όλα καλά, δεν φταίνε πουθενά. Γιατί στο λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ο Σπυρίδων, ο αποδεδειγμένα ψεύτης, ότι είναι τίμη, λέει ο Άδωνης. Βάλε να δεις τι έλεγε για το Μητσοτάκη παλαιότερα ο Άδωνης. Βάλε να δεις ποια ήταν η άποψή του. Όταν έλεγε ότι είναι ένας βαθύπλουτος γόνος και ότι δεν είναι ικανός, βάλε. Είναι και δικομανής, ναι, το ξέρω. Να μου έρθει κανένα εξώδικο, καμιά μήνυση. Δεν πειράζει, την Παρασκευή έχω δικαστήριο, σας το είπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παίρνω αγκαζέ το δικηγόρο μου και πάω. Γιατί η αλήθεια θα ακουστεί. Θα ακουστεί. Πρέπει επιτέλους να ακουστεί. Πάμε τώρα στο Κοκοτσάκη. Ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν πραγματογνώμονας, γιατί έφυγε από το κόμμα Καριστιανού ο Κοκοτσάκης. Όταν τον έβγαζαμε εδώ πέρα στο Focus FM 103,6 το Βασίλειο Κοκοτσάκη και μας έλεγε εδώ πέρα τι πιστεύει για την πυρόσφαιρα και για όλα αυτά, και ξαφνικά μια μέρα τα ξέχασε όλα και δεν ξανασχολήθηκε με όλους αυτούς που άδικα κάηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Και γιατί δεν ασχολήθηκε? Γιατί έγινε, λέει, ο πυρήνας του κόμματος της Καριστιανού. Έγινε αυτός που έτρεχε να βρει υποψήφιους για το κόμμα της Καριστιανού και για να συλλέγει ψήφους, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? Από τη μία μέρα στην άλλη, από πραγματογνώμονας, γίνατε πυρήνας κόμματος. Και τώρα, ενώ λέγαμε εμείς, πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας ρε Καραμήτρο? Δεν έχει άποψη. Αν ρωτήσουμε την Καριστιανού τι λέει ο χάρτης της Σεβίλης, θα σου πει, θα ρωτήσω το Συμβούλιο των Σοφών, θα ρωτήσω τη Μοναχή. Και τώρα βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει, συγγνώμη ζητάω προς όλους τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν, φεύγω από το κόμμα της Καριστιανού γιατί είναι φιλόδοξο, γιατί γράφει, τι γράφει εκεί πέρα. Και δεν φεύγει μόνο αυτός, φεύγει ο Παπα-Νικολάου. Και φεύγουν και όλοι και πηδάνε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί? Γιατί κατάλαβαν ότι η καπετάνισσα δεν ξέρει να οδηγάει. Γιατί κατάλαβαν ότι το καράβι πάει προς το παγόβουνο. Όταν τα έλεγα δεν με ακούγατε. Με βρίζατε. Τώρα καλά να πάθετε. Τρεις ηχηρές αποχωρήσεις λοιπόν από το κόμμα της Καριστιανού και τις έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχουν κινήματα τα οποία μπορούν να μπουν στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρα τα άρθρα. Και ελπίδα χωρίς λύσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς λύσεις. Ξεχάστε το γι' αυτό. Ναι, μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Επειδή σας πουλάει παπάντζα, το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 34. Γκουγκλάρετε το, ψάξτε το, γιατί είστε και μανιακοί με την τεχνητή νοημοσύνη. Πάτα εσύ που με ακούς εκεί πέρα έξω. Τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012? Τι λέει το άρθρο 34, για να δεις. Κινήματα δεν μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, απλά πράγματα. Απλά αυτό τι συμφέρει να λέει. Και την έχω καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή να έρθει. Δεν έρχεται, φοβάται, κάνει αυγά. Ο Χρυσοχοΐδης, είναι αλήθεια ότι είχε τρεις μέρες στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου? Είναι αλήθεια ότι Χρυσοχοΐδης έψαχνε στρατηγική διαχείριση και δεν κοίταξε να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα καθυστέρησε να το εκτελέσει, αν είναι αλήθεια όλο αυτό που ακούγεται? Θα συνέβαινε το ίδιο για εμένα ή για κάποιον Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω? Όχι. Και τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα συρτάρια και με τις δικογραφίες που μένουν στα συρτάρια και πιέζουν, ασκούν πίεση βασικά για να εκμεταλλευτούν γεγονότα και για να αποκτήσουν κάποιες ισχυρές συνεργασίες ή για να χειραγωγήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένα πράγματα? Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι ακούτε την εκπομπή και στέλνετε μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρέπει λίγο να συγκεντρωθώ. Γιατί έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο που ακούει εκεί πέρα έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο μέσα στα συρτάρια παραμένουν δικογραφίες? Για ποιο λόγο παραγράφονται αναβολή στην αναβολή, εσκεμένα? Για ποιο λόγο αρχιοθετούνται? Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις? Για ποιο λόγο διορίζονται 111 εφέτες από τη Νέα Δημοκρατία? Για ποιο λόγο διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου από τη Νέα Δημοκρατία? Και για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία αυτοί που αξίζουν και ανεβαίνουν αυτοί που γλύφουνε? Τι έγινε επίσης τελικά με τη Στέλλα Μπίζιου και με αυτό το θέμα που από ό,τι φαίνεται πήγαν να εξαγοράσουν ψήφους από τους Βιλανάκηδες? Κάτι ακούμε για 200.000 ευρώ, για 10.000 ψήφους, για προεκλογικές καμπάνιες. Τι είναι, επένδυση είναι? Πάω δίνω λεφτά για να έχω ψηφοφόρους? Και αυτό είναι νόμιμο? Θεωρείται δεν είναι νόμιμο? Και κανονικά θα έπρεπε να καταδικάζονται αυτά τα πρόσωπα. Γιατί αλλιώς πρώτος σε ψήφους θα ήταν αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουμε δημοκρατία αλλά πλουτοκρατία. Αλλά όσο εγώ σας λέω αυτά τα πράγματα, κάποιοι επιλέγουν να ξεβρακωθούν και να βγουν για ποδηλασία γυμνοί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είδες τον Gay Pride? Ο άλλος σου λέει: δεν έχω άλλα προβλήματα. Θα βγάλω όλα τα ρούχα μου, θα βγάλω και τη σέλα από το ποδήλατο. Θα κάτσω πάνω στο ποδήλατο και θα κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Νίκης. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Το μυαλό τους είναι κουκουρούκου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί το λέω ο Μάκιας, μου βάλει πρόστιμο το εσούρου. Οι περισσότεροι εκεί έξω είναι ηλίθιοι. Χωρίς να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι είναι δυστυχώς. Και άμα αφήσεις τον κόσμο να σου πει ποιος είσαι, θα έχεις πρόβλημα. Ξέρετε, ο Γιούγκ έλεγε ότι ο κόσμος θα σε ρωτήσει ποιος είσαι. Και αν δεν ξέρεις να το απαντήσεις, θα σου πει αυτός ποιος είσαι. Και αν θέλετε να το πάμε έτσι, και το είχε πει ο Φρίντριχ Νίτσε, ότι ο μόνος που μου έμαθε, λέει, κάτι για την ανθρώπινη ψυχολογία ήταν ο Ντοστογεύσκη. Αυτό είχε πει ο Νίτσε. Πού να ξέρει ο Νίτσε όμως που έτρωγε όλη μέρα σνίτσελ με μαρμελάδα, ποιος ήταν ο Σοκράτης? Πού να ξέρει ο συμπεριφερισμός ότι ήταν στην ουσία η πρώτη επιστήμη που βασίστηκε πάνω η ψυχολογία? Εντάξει, θα μου πείτε, ο Σοκράτης δεν έγραψε βιβλία. Έγραψε ο μαθητής του, ο Πλάτων. Τα έγραψε όλα. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με την ανθρώπινη ψυχή ήταν ο Σοκράτης. Και η ρίζα του δυτικού πολιτισμού είναι οι Έλληνες και ο ελληνισμός και ο πολιτισμός τους. Ποιος είπε γνώθης αυτών? Ο Σοκράτης. Ξέρετε τι σημαίνει γνώθης αυτών? Η αυτογνωσία, η οποία ήταν και η κεντρική λέξη για τη φιλοσοφία του. Το να εξετάζεις τον εαυτό σου, τις πεπιθήσεις σου, τις επιθυμίες σου και τις πράξεις σου. Επίσης ο ανεξέταστος βίος. Δεν αξίζει να βιώνετε. Όλα αυτά τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, συνάδελφοι, Γρηγόρη, ποια τεχνική χρησιμοποιείς για θεραπεία? Ξέρετε για τη σοκρατική μέθοδο, που βασίζεται σε ερωτήσεις που βοηθούν τον συνομιλητή να ανακαλύψει από μόνος του τις αντιφάσεις και την αλήθεια? Καθημερινά ψυχοθεραπεία είναι αυτή η εκπομπή. Γιατί αφυπνίζεστε? Γιατί συνειδητοποιείτε? Γιατί ανοίγουν τα ματάκια σας? Γιατί καταλαβαίνετε? Και γιατί σας τα εξηγούμε με συγκεκριμένο τρόπο? Και η ψυχική υγεία αρχίζει από την αυτογνωσία. Και οι λανθασμένες πράξεις προέρχονται από λανθασμένη σκέψη. Και πάνω απ' όλα πρέπει να βασίζεστε στην αντίληψη. Γιατί οι λάθος συμπεριφορές έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν αντίληψη. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι που δεν έχουν αντίληψη. Κάνουν λάθος επιλογές. Πάμε τώρα στο Μόσχο. Μαθαίνω ότι ο Θωμάς Μόσχος θα κατέβει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Τον είχαμε πριν δύο εβδομάδες εδώ το Μόσχο και μας έλεγε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Εξετάζω όμως πάντα την πορεία ενός ανθρώπου και το τι ακριβώς κάνει. Πρώτα απ' όλα, αφού επέλεξε να πάει με τον Τσίπρα, πρέπει να ασκώ και εγώ την κριτική μου. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, που ονομάζεται αυτός ο Αγροτικός Σύλλογος ο Μακεδνός. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, του Συλλόγου ο Μακεδνός, κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Ξέρει τι σημαίνει η λέξη ο Μακεδνός? Ξέρει ότι προέρχεται από τη Μακεδονία αυτή η λέξη? Το ότι σημαίνει ψηλός, μακρύς. Μας τα έλεγε χθες ο Κωνσταντίνος Πλεύρης εδώ πέρα. Ξέρει ότι στον Όμηρο συναντάται η λέξη Μακεδνός και το ότι οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσανε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Δεν είχαμε καμία σχέση με τους Σλάβους. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξεπούλησε τη Μακεδονία στους Σλάβους, κύριε Μόσχο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι σλαβικοί λαοί εγκαταστήθηκαν στα Βαλκάνια τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Σωστά! Σωστά. Οι Μακεδόνες ήτανε πολλά χρόνια πριν στην περιοχή. Δεν υπήρχαν καν οι Σλάβοι τότε. Πώς είναι δυνατόν να αλλοιώνουν με αυτόν τον τρόπο την ιστορία και να μας λένε τώρα ότι οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι αυτοί έχουν σχέση με τη Μακεδονία? Προδοσία κανονική του Τσίπρα. Και εφόσον επιλέγουν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο Μόσχος να υποστηρίζουν αυτούς τους πολιτικούς προδότες, αυτόματα μετατρέπονται και αυτοί σε πολιτικούς προδότες. Και είναι και από την Καστοριά. Γιατί ο Τσίπρας έδωσε το δικαίωμα.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
11: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
12: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Tendes Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Tendes από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Tendes παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Tendes Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
14: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
18: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
19: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: φιλί.
1: Για 99 χρόνια καταδίκασε την Ελλάδα. Να θυμηθώ τα capital control που χρησιμοποιείται αγγλικές λέξεις για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Κεφαλαιακή έλεγχη. Ελληνικά θα μιλάμε. Κεφαλαιακή έλεγχη. Capital controls. Ξέρετε τι είναι? Είναι περιορισμοί που επιβάλλει ένα κράτος ή μια κεντρική τράπεζα στις κινήσεις χρημάτων. Τι ακριβώς είχε κάνει ο Τσίπρας? Θυμάσαι ρε Μόσχο, ή ξέχασες? Θυμάσαι που έβαλε όριο στις αναλήψεις και περίμενε ο κόσμος έξω από τα ATM? Τους περιορισμούς τους θυμάσαι στη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό? Θυμάσαι τι πάθανε οι επιχειρήσεις με τους προμηθευτές τους που δεν μπορούσαν να βάλουν λεφτά, που γκρέμισε την ελληνική αγορά? Για όλους αυτούς που κάναν εισαγωγές. Ξέρετε γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Τσίπρας? Για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα. Προστάτευσε τις τράπεζες. Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε Μόσχο, εσύ υποστηρίζεις αυτούς που προστατεύουν τα τραπεζικά συστήματα, που υπογράφουν τρίτα μνημόνια, που ξεπουλάνε την Ελλάδα, που αλλοιώνουν την ιστορία? Δε θυμάσαι ή εσκεμένα κάνεις πως δε θυμάσαι για την καρεκλίτσα? Εγώ ασκώ σκληρή κριτική. Και εννοείται όποτε θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε και στον αέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Να έρθετε στον αέρα να συζητήσουμε. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Καλεσμένοι είστε. Να μας πείτε για ποιο λόγο υποστηρίζετε τον Τσίπρα που ξεπούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια. Το 100% της Τρενοσέ σε Ιταλικούς, σε Ιταλούς. Στους Ιταλικούς σιδηρόδρομους το πούλησε. 45 εκατομμύρια ευρώ και μετά μετονομάστηκε σε Hellenic Train και μετά έγιναν τα Τέμπη. Έχει ευθύνη η Hellenic Train. Έχει ευθύνη. Η κυβέρνηση Τσίπρα πούλησε την Τρενοσέ, τη λειτουργία των τρένων. Και στην ουσία το έγκλημα των Τεμπών συνέβη εξαιτίας τη σύμβαση 717, γιατί δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια και είχαν κάνει εργαζόμενοι πάρα πολλές φορές αναφορές στα υπουργεία. 7 φορές είχαν στείλει. Και εξαιτίας της Hellenic Train. Από ό,τι λένε, γιατί δεν μπορείς να μιλάς και πλέον ελεύθερα, γιατί η δικαστική εξουσία παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι λογικές και οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια. Ρε Μόσχο, για πες μου λίγο. Που πας με τον Τσίπρα? Ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη εδώ προς την Καλαμαριά? Από τη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό? 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικό κόστος. Για 5 νέους σταθμούς. 500 εκατομμύρια ευρώ. Η επέκταση του μετρό. Και ο Τσίπρας πούλησε την Τρενοσέ 45 εκατομμύρια. Για πες μου λίγο, σου φαίνεται λογικό? Επίσης, ο Τσίπρας δεν είναι αυτός που βγήκε φωτογραφία με την Τώρα Μπακογιάννη τώρα πρόσφατα στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Εσείς όλοι λέγατε ότι είστε κόντρα στο Μητσοτάκη. Εσείς κόντρα στο Μητσοτάκη και ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα στο Στρασβούργο. Θες να σας στείλω τη φωτογραφία? Στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα. Και τον έχουμε δει αγκαλιά και με κάποιους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι δισεκατομμυριούχοι. Ο Τσίπρας που έλεγε ότι του ασκούμε κριτική το 2015 γιατί δήθεν άνοιξε τα σύνορα και έλεγε ποια σύνορα δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Αυτός το είχε αναρωτηθεί. Ποια σύνορα έλεγε, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Δεν ήξερε ότι έχει θάλασσα σύνορα ο επικίνδυνος? Δεν ξέρει καν τι εστί εθνική κυριαρχία? Τι έχει να πει για τα χωρικά ύδατα, για τα θαλάσσια σύνορα με τα γειτονικά κράτη, για τα όρια, για τα 12 ναυτικά μίλια, για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας? Έχει διαβάσει, ξέρει τι είναι αυτά. Γιατί ο άνθρωπος που έλεγε ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε, για μένα είναι επικίνδυνος και ακατάλληλος. Τόσο άμα εσείς τώρα, που υπάρχει περίπτωση να πάρετε μια καρέκλα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από το πουθενά, επικρατεία, είναι σοβαρό πράγμα άμα ισχύει. Εντάξει, ξέρεις τώρα θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Για πες μας ρε φίλε, για τις ΜΚΟ και για τον Τσίπρα. Για πείτε μας όλοι εσείς που υποστηρίζετε τον Τσίπρα για τις ΜΚΟ, που ασχολούνται με τους παράνομους μετανάστες που έρχονται με βάρκες και τις κάνες στη μέση και τρέχουν να τους βοηθήσουνε. Για πείτε μου, εγώ είμαι υπέρ στο να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Υπάρχει μία ΜΚΟ που να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες? Υπάρχει μία ΜΚΟ να τρέχει να δώσει γάλα σε μία μάνα που δεν επιβιώνει Ελληνίδα και που σκέφτεται πέντε φορές να κάνει ένα παιδί γιατί δεν της δίνει κίνητρα αυτό το κράτος? Ή έχουμε ΜΚΟ μόνο για τους παράνομους μετανάστες? Για τους δίθεν πρόσφυγες? Πώς είναι πρόσφυγες, αφού δεν έχει πόλεμο η χώρα τους? Δεν τους κυνηγάει κανένας, μόνοι τους μπαίνουν στη βάρκα. Πώς είναι πρόσφυγες? Και αιτούνται και άσυλο. Άσυλο από τι? Και είναι αυτές οι ΜΚΟ από πάνω, μυρίζουν το κασέρι και σου λέει έλα παρέχουμε νομική βοήθεια τζάμπα, παρέχουμε στέγαση τζάμπα, διερμηνέα τζάμπα, ιατρική περίθαλψη τζάμπα, προστασία τζάμπα. Και λες ρε φίλε, γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει τέτοια κονδύλια για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες? Και αναρωτιέσαι και λες, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τόσα λεφτά για τους παράνομους μετανάστες? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για το σκάνδαλο Qatar Gate. Τι γινόταν στο Qatar Gate και τι γίνεται μέχρι σήμερα. Η βασική φράση που είπαμε χθες, χρήμα για πολιτική επιρροή. Όταν υπάρχουν Αβραμόπουλοι, όταν υπάρχει Καϊλή, όταν υπάρχουν επίτροποι και άλλα πρόσωπα, γενικά κάτι Τζιόρτζιδες και κάτι Παντσέριδες, και όταν πέφτει το χρήμα από ξένες δυνάμεις για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και για να περνάνε συγκεκριμένες τροπολογίες, καταλαβαίνεις ότι το κάστρο πρώτα πέφτει από μέσα. Και πώς πέφτει το κάστρο από μέσα? Όταν εξαγοράζει στρατιώτες από μέσα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξετάσει ποιοι έχουν δεχθεί λεφτά από ξένες δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο σαν επίτροποι παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις να υπάρχουν κονδύλια για παράνομους μετανάστες? Γιατί δεν ξέρω άμα είναι κατηγορούμενος ή άμα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ο Αβραμόπουλος και δεν υιοθετώ, θα βγει δικαστική απόφαση. Αλλά ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες, για την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, θεωρώ. Υπάρχει Μητρό ΜΚΟ στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης είναι. Για τις οργανώσεις και για το τι δραστηριότητα έχουν. Και σε θέματα διεθνούς προστασίας και σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και για όλα αυτά. Δεκάδες ΜΚΟ καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχετε ακούσει ποτέ για τη Solidarity Now? Ποια πρόσωπα είναι πίσω από τη Solidarity Now? Τι ακριβώς κάνει η Solidarity Now? Το ξέρετε ότι η Solidarity Now χρηματοδοτεί και άλλες οργανώσεις? Είναι grant making fund η Solidarity Now. Δηλαδή τι κάνει? Βγάζει και δικά της προγράμματα. Είναι και φορέας χρηματοδότησης άλλων οργανώσεων. Εκεί στον αριστερό χώρο, κάποιοι που φοράτε κράνη και βγαίνετε με τα ρόπαλα βόλτα και σπάτε τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια και κάνετε επεισόδια, είστε σε κάνα προγραμματάκι που ρέει χρήμα από τέτοιες ΜΚΟ? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί υποστηρίχθηκαν μόνο από αυτό το, από τη Solidarity Now, 73 διαφορετικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν είστε μέσα, αλλά δεν πρέπει να εξεταστεί και αυτό. 14,4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε οργανώσεις που δήθεν αγωνίζονται για την κοινωνία των πολιτών. Μήπως κάνουν και άλλες δουλειές? Για να ξυπνάμε λιγάκι, να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Γιατί πίσω από τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πίσω από τις οργανώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, πίσω από τα προγράμματα για Ρωμά, πίσω από αυτές τις δράσεις για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, πίσω από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν κάποιοι για την ισότητα φύλων και πίσω από κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, υπάρχουν και σκοτάδια, υπάρχουν και πράγματα που δεν έχετε μάθει, υπάρχουν και κάτι τραπέζια που από κάτω σφίγγουν χέρια και περνάνε φάκελοι. Εκεί στον αριστερό χώρο, δίθεν αριστερό χώρο, γιατί καπιταλιστής αριστερός δεν υπάρχει. Αριστερός που μένει στην Εκάλη δεν είναι αριστερός. Αριστερός που έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμύρια δεν είναι αριστερός. Όταν μιλάτε για ισότητα θα πρέπει να δίνετε σε αυτούς που δεν έχουνε. Αλλά ξέρω, μόνο στην ιδέα αριστερή και στην τσέπη δεξιή. Αυτό είστε. Αριστερή με δεξιές τσέπες. Γι' αυτό φωνάζω και λέω δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Όλοι πάνε για τη δόξα και για το χρήμα. Και καλός ή κακός ο Έλληνας πρέπει πλέον να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Να μην είναι φιλόδοξος και φιλάργυρος. Και να πάει κόντρα και στη φιλιδονία. Και φιλιδονία, η δονή δεν είναι μόνο το σεξ. Γιατί εκεί πάει το μυαλό σας. Είναι και ο τζόγος, είναι και η διασκέδαση, είναι και το να μην μπορείς να πεις ότι θα σκύψω το κεφάλι και θα βάλω στόχους. Και να λες μόνο θα περνάω καλά. Βλέπεις πως κινούνται οι άνθρωποι τόσα χρόνια, 12 χρόνια στα ραδιόφωνα, με ακούτε. Πόσοι έχουν περάσει, πόσες συνεντεύξεις έχουμε κάνει, πόσους καλεσμένους έχω φέρει που αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα κάνανε. Άλλα λέτε, άλλοι είστε, άλλα κάνετε. Από Κοκοτσάκηδες μέχρι το Μόσχο τώρα που μου πήγε με τον Τσίπρα, μέχρι την Καριστιανού που τη στηρίζαμε και μας έλεγε δεν θα κάνω κόμμα και λένε βλακίες και με προσβάλλουνε και εγώ δεν έχω σχέση με καριέρες και τώρα μας πηγαίνει με μερσεντικά να πούμε σε ομιλίες και με τα φουλάρια και τα πουκάμισα και με τη μοδίστρα και με τη γρατσία και με τις βαλίτσες και με τους αυγερινούς και τις πουλιές που κάτσε να δεις, δεν βγαίνει πουθενά να μιλήσει. Μη φύγει και ο αυγερινός, κάτσε να δεις. Γιατί άρχισε και αυτός να μασάει μαστίχα. Άρχισε να λέει εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα πολιτευτώ. Εγώ απλά είπα ότι θα βοηθήσω. Άρχισε να μασάει μαστίχα και αυτός σας λέω, θα το δείτε. Ο αυγερινός ο οποίος θέλει ένα τέταρτο για να μας πει ότι δεν έχει σπουδάσει κάτι. Ή αν έχει σπουδάσει, τον σπουδάσανε. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Επίσης, επειδή είδα ότι βγάλανε κάτι ανακοινώσεις και κάτι βιντεάκια και κάτι κάνανε εκεί πέρα από συγκεκριμένες φυλάδες, από κάτι αριστερούς που δεν μας είπανε ποτέ που βρίσκανε τις λίστες για τις υποκλοπές, που δεν μας είπανε ποτέ αν αυτές οι λίστες για το σκάνδαλο των υποκλοπών είχαν όλα τα ονόματα μέσα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω κανέναν και δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανήκω και σε κάποιο κόμμα και γι' αυτό το λόγο δεν πολιτεύομαι κιόλας. Δεν μας είπανε ποτέ αν η λίστα που βγάλανε στη φόρα ήταν η λίστα με όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για μένα αυτό είναι ύποπτο, πολύ ύποπτο. Είναι οι ίδιοι που στοχεύουν και αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα. Με ύπουλο τρόπο. Με ύπουλο τρόπο. Και επειδή εμένα με ενοχλεί να αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα και ειδικά ονόματα με τα οποία έχω σχέσεις, και για αυτά τα ονόματα δεν υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν, και κάνανε μεγάλο λάθος, ξαναλέω, από τη συγκεκριμένη φυλάδα και από το συγκεκριμένο όμιλο που σηκώσανε και στηρίζανε τον Τσίπρα παλαιότερα και τώρα το έχουν γυρίσει τον πιφτέκι, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή. Ξέρετε εσείς για ποιους μιλάω. Καταλάβατε πολύ καλά για ποιους μιλάω. Και επειδή ακούνε και αυτοί για να μαθαίνουν, εκεί στην εφημεριδούλα αυτή είναι εδώ πέρα, να προσέχετε τι ονόματα αναφέρετε. Σας το λέω για να το ξέρετε. Γιατί αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να βρείτε για να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και επειδή ισχυριστήκατε απόψεις αλωνών, και εγώ έχω μιλήσει με αυτούς τους άλλους και μου είπαν ότι δεν εμπλέκονται πουθενά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, περιμένετε να δείτε. Περιμένετε να δείτε, γιατί πολιτικά παιχνίδια με την αντίληψη των Ελλήνων δεν θα παίζει κανένας. Και ύπουλα χτυπήματα με παραπληροφόρηση δεν θα περνάνε στον ντούκου. Εγώ ενημέρωσα. Μη μου λέτε μετά γιατί άνοιξε η έρευνα και που βρήκες τα στοιχεία και έκανες αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει. Εγώ όμως ξέρω. Ξαναβγαίνουν λέει οι αγρότες τώρα στους δρόμους. Γιατί λέει Δεν κράτησε τις υποσχέσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι μας λέτε, σοβαρά τώρα, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Δεν κράτησε τις υποσχέσεις του Μητσοτάκης. Άντε, αλήθεια. Και θα ξαναβγείτε στους δρόμους και τι θα κάνετε, ηλιοθεραπεία. Ή το πολύ πολύ, αν πέσουν τα κανάλια να σας τραβήξουν και να πάρουν καμιά δήλωση, θα ξανακάνετε φίρμα κανέναν αγρότη, κανένα συνδικαλιστή. Και το πολύ πολύ να δούμε αυτόν τον αγρότη να κατεβαίνει με κάποιο κόμμα. Αυτό συνέβη τώρα, τι συνέβη. Δεν βλέπεις, όσοι βγήκαν στις κάμερες και κάναν δηλώσεις στα μπλόκα, τώρα τρέξανε και κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και μας το παίζουν αντισυστημικοί. Και μας το παίζουν επαναστάτες. Έχετε δει εσείς πολλούς επαναστάτες που να πηγαίνουν σε κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού και πάει λέγοντας. Άμα είστε επαναστάτες πραγματικά, βγείτε και πείτε τις αλήθειες, τις πραγματικές αλήθειες για το τι έχει συμβεί στο πρωτογενή τομέα. Βγείτε και πείτε ότι κάποιοι παίρνανε τα ζώα του διπλανού τους και τα περνούσαν καρτελάκι και δηλώναν ότι έχουν 2.000 ζώα ενώ είχαν 500. Και το ίδιο κάνατε και οι δύο και παίρνατε επιδοτήσεις παράνομα. Πείτε τα αυτά, γιατί δεν τα λέτε. Πείτε ότι κάποιοι παίρνανε επιδοτήσεις και δεν τις χώνανε στους στάβλους και τις χώνανε σε γούστα. Κάνουνε τζιζ αυτές οι αλήθειες. Εγώ στήριξα και θα ξαναστηρίξω τους αγρότες. Γιατί θεωρώ ότι το θεμέλιο της Ελλάδας είναι η αγροτιά. Και γενικά ο πρωτογενής τομέας. Και οι αλλοιείς και όλοι και οι κτηνοτρόφοι. Και οι μελισσοκόμοι, όλοι. Θεωρώ ότι είναι τα θεμέλια και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο καλό που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ηγέτης στην Ελλάδα θα ήταν να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα και να επιτρέψει στους παραγωγούς να υπάρχουν γνήσια ελληνικά προϊόντα που δεν θα μπορεί κανένας να τα εκμεταλλευτεί και κανένας φυσικά να τα κλέψει, γιατί κλέβουν και τις ονομασίες pop πλέον. Στη Φιλανδία λένε θα βγάζουν φέτα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δεις. Εκτός άμα πιστεύει κάποιος ότι όλοι αυτοί από τα μπλόκα τώρα που πήγανε σε κόμματα θα σώσουν την Ελλάδα ή θα γλιτώσουν τον πρωτογενή τομέα. Σας το λέω εγώ ότι δεν μπορούν να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Προσωπική καριέρα, αδέρφια. Η αλήθεια πονάει. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται τουλάχιστον από κάποιον για να ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Όπως είπαμε και χθες, η φτώχεια δεν θέλει καλοπέραση. Η φτώχεια θέλει επανάσταση. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας στοχοποιούν απλά. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας διώχνουν από τον τόπο μας, από την πατρίδα μας. Σφίγγει ο κλειός. Εξαγοράζουν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα ελληνικό. Πας σε αρχαιολογικό χώρο να επισκεφτείς, να δεις τι υπήρχε. Και σου λένε θα πληρώσεις 35 ευρώ και θα τα πάρει ένας ιδιώτης. Τη δικιά μας περιουσία πάμε να δούμε, ρε. Και υπάρχουν οι ταβάδες που μας ζητάνε λεφτά. Μου έστειλε μήνυμα χθες ένας Αλβανός. Έχω καταλάβει ότι είναι Αλβανός γιατί έχει την αλβανική σημαία. Και μου λέει χθες. Ο Αλβανός, το ανέβασα και στη σελίδα μου. Μου λέει ο Αλβανός, Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Ξυπνήστε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορείτε να πλύνετε ούτε τα πόδια σας στη θάλασσα. Αυτό μου είπε ο Αλβανός χθες σε μήνυμα που μου έστειλε. Το ανέβασα να το δείτε. Έχει άδικο. Οι Αλβανοί βλέπετε τι κάνουνε. Εγώ τους βγάζω το καπέλο με αυτό που κάνουνε στη χώρα τους. Έχουν επαναστατήσει, κατεβαίνουν στους δρόμους. Εδώ πέρα κάποιοι αγοράζουνε, εξαγοράζουνε τα πάντα και δεν ανηγυρουθούνι. Σε αυτές τις περιοχές που θα χτιστούνε τουριστικά καταλήματα που έχουν αγοράσει ολόκληρες παραλίες και τις κάνουν ιδιωτικές που είναι παράνομο. Κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε παραλία θέλει. Δεν πήγα εγώ στη Θάσο και έχει κλείσει ο άλλος με τέτοιο, με ράμπα. Με σεκιουριτά κανονικά. Με μπάρα, συγγνώμη μπερδεύτηκα, με μπάρα και με σεκιουριτά. Έχει κλείσει μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη παραλία. Βούλγαρος αυτός που έχει το ξενοδοχείο. Και μέσα στην παραλία έχει αρχαία και πουλάει αυτός με την ομάδα marketing που έχει στο ξενοδοχείο ότι παρέχει στους τουρίστες που έρχονται στο ξενοδοχείο του ιδιωτική παραλία στην οποία μπορούν να θαυμάσουν και τα αρχαία των Ελλήνων. Και δεν μιλάει κανένας. Και άμα κάτσω να ψάξω εγώ ποιανού φίλος είναι, θα μου βγει κανένας υπουργός. Και άμα αρχίσω να λέω για τον υπουργό, θα μου στέλνει πρόστιμο το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και θα χρησιμοποιούν και άλλα κρατικά γρανάζια για να με φημώσουνε. Αλλά δεν φημώνομαι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, δεν φημώνομαι. Αυτή είναι η κατάντια μας. Δεν έχω φίλους, μόνο εχθρούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τους αρέσει να λέω την αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή? Δεν γουστάρω να κάνω αβαβά. Δεν γουστάρω να είμαι αδιάφορος. Αρσενικός είμαι, ό,τι έχω να πω το λέω. Δεν κρύβομαι πίσω το δάχτυλό μου. Είστε φιλόδοξοι, φιλάργυροι. Και το μόνο που σας νοιάζει είναι η παρτούλα σας και η καριέρα σας και το να μαζέψετε χρηματάκια. Δεν σας νοιάζει η Ελλάδα και γι' αυτό δεν είστε πατριώτες. Γιατί πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα, όχι τον τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Εμείς ζούμε για την Ελλάδα και δεν ζούμε από τους Έλληνες. Αγνά και ελληνικά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η ιστορία της Ελλάδας και θα αγωνιζόμαστε καθημερινά για να μην μπορούν κάτι τσαρλατάνοι πολιτικοί να αλλοιώνουν την ιστορία. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας εδώ πέρα ο κύριος Ιερονιμάκης. Θα μιλήσουμε για τις δομές που χτίζουνε παράνομα, χωρίς να σέβονται κανέναν. Να μιλήσουμε για αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συντηρούνε όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Και φυσικά να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για όλους. Και τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές, γιατί γκρινιάζετε κιόλας και φωνάζετε και λέτε ότι δεν μας δίνεις βήμα. Σε όλους δίνω βήμα. Απλά προσπαθώ να συζητάω και με κόσμο. Τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές. Οι Μητροπολίτες καλά? Μπήκε ο μισθός από τις αυξήσεις. 4-5 χιλιάρικα πόσο παίρνουν οι Μητροπολίτες πλέον? Ρε φίλε, Ορθοδοξία. Ορθοδοξία και χρήμα δεν πάνε μαζί, σας το έχω πει. Ορθοδοξία και χρυσά ραδιά και χρυσή σταυρή και διαμερίσματα κάτω στην παραλία δεν πάνε μαζί. Ορθοδοξία και οδηγός που οδηγάει S500 Mercedes και το παρκάρει πρώτη μούρη στο καβούρι στην ταβέρνα για να φάει ο παπάς, ο Μητροπολίτης, δεν τον λες και ορθόδοξο. Τα χαιρετίσματά μου στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Τα χαιρετίσματά μου στο Γέροντα Μεθόδιο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Να βάλουμε τώρα σφαγιανάκι, θέλετε εδώ να το τεινάξω στον αέρα το μαγαζί? Να το βάλω το τραγούδι, τον ύμνο. Λέτε, να το ρίξω. Ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι ο ύμνος. Αφού το έχουμε πει 10.000 φορές, ένα είναι το τραγούδι εδώ πέρα που αντιπροσωπεύει στο 100% το Γρηγόρη. Δώσ' το και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Πάμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Ιερονιμάκη. Αυτό είναι το τραγούδι που με αντιπροσωπεύει. Κόντρα στα ψυχοφάρμακα και στα ναρκωτικά που παίρνετε όλοι και έχετε λαλήσει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβίασεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κάσιανός. Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού, Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, Παιδί και Οικογένεια, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής, Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτεινή Παγκάλου. Τομέας οικονομικών, Φραγκίσκο Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής, Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτεινή Παγκάλου. Τομέας οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος

0: Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Άγρια εμπλοκή εργατών γης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, συγκεκριμένα το Λιμνοχώρι, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους. Οι συμμετέχοντες άρχιζαν να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, ήρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. παραδοσιακό

0: Εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Δεν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη. Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
12: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
16: Όταν Ράδιο Γάμα 94 FM.
17: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
18: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
19: Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
20: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
21: Είσαι και παραμένεις.
20: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι που τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Τα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλια.
21: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που
20: συγκινεί. Η απλότητα. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι ότι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Ιερονιμάκη. Καλησπέρα κύριε Αντώνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να πάμε όταν βλέπουμε ότι διαλύεται η χώρα, διαλύεται η Κρήτη και πρέπει πάντοτε να έχουμε τον εθνικό, το εθνικό στένος να αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι είναι άρρωστοι για εξουσία. Διότι δεν ξέρουν τι θέλουν και τι κάνουν. Αυτό είναι να αντιμετωπίσουμε, με άρρωστη εξουσία.
0: Θέλω λίγο να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή που θέλουν να φτιάξουν εκεί πέρα. Είχαμε χθες και καλεσμένο τον κύριο Σαράκη, αλλά θέλω να δω και τη δική σας οπτική γωνία και το πώς σκέφτεστε και τι έχετε να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω ότι κάποιοι φορείς, μάλλον συνεργαζόμενοι με την κυβέρνηση, αποφάσισαν να κάνουν δύο δομές από ό,τι γνωρίζω. Ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, εδώ στους Αθανάτους, είναι 6 χιλιόμετρα Ηρακλείου Μυρών. Είναι κάποιες αποθήκες οι οποίες θέλουν να τις διορθώσουν, να τις φτιάξουν καλά για να βάλουν, λέει, ότι είναι προσωρινή δομή. Λοιπόν, αν ακούω αυτούς τους πολιτικούς, οι οποίοι πραγματικά είναι μια αναπάτη, πότε μας είπαν κάτι και εφάρμοσαν? Κανονικά από την αρχή, εδώ και αρκετά χρόνια, όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα που κυβερνήσανε έπρεπε να τα είχαν διαγράψει ο Άριος Πάγος ως κόμματα. Διότι άλλα κόμματα, τα μικρά, λέει, τα διέγραψαν επειδή δεν τήρησαν το λόγο τους προς τους πολίτες. Εγώ ρωτάω, κύριε Σερέτη, πέστε μου ένα κόμμα που κυβέρνησε και έκαμε ένα πρόγραμμα και εφάρμοσε το πρόγραμμα αυτό υπέρ των πολιτών.
0: Αυτό έχετε να πείτε για τη δομή?
1: Για τη δομή, λοιπόν, είναι ότι εδώ λένε ότι ο Δήμος δέχτηκε μεν ότι να είναι προσωρινά η δομή, αλλά οι πολίτες δεν δέχονται καθόλου λάθρομετανάστες. Είναι λάθρομετανάστες.
0: Ένα λεπτό. Έρχονται παράνομοι, παράτυποι, όπως θέλετε πείτε τους.
1: Ένα λεπτό, κύριε Ρονιμάκη.
0: Έρχονται παράνομοι μετανάστες στην Κρήτη. Αυτό το πράγμα οι πολίτες δεν μπορούν να το ελέγξουν. Η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, κάνει κάτι γι' αυτό?
1: Εγώ θα σας πω ότι τι κάνει αυτή. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, ότι εκτελούν εντολές. Είτε είναι ο στρατός, ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα ποιο είναι?
0: Εντάξει, ο αρχηγός του λιμενικού, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο αρχηγός του στρατού, όλοι αυτοί, τι, κάνουν κάτι?
1: Εγώ θα σας πω ότι ήρθα σε επαφή με κάποιους του ναυτικού και του στρατού και μου είπαν, α, είναι αυτά που ξέρω, ότι αν μας άφηνε η κυβέρνηση τα σύνορα σύμφωνα με το Σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τα φυλάτει ο στρατός. Το δε τη θάλασσα, το ναυτικό και αέρα στην αεροπορία. Εάν μας άφηναν να έχουμε εμείς την ευθύνη όπως έχουμε σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θα περνούσε ούτε ένας. Και το λέω, και δεν θα ένιγε, λέει, ούτε μύτη. Δηλαδή δεν θα σηκώνει το αίμα που η αριστερή το σηκώνει το θέμα, τι θέλει να το σκοτώνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη αυτών των διεστραμμένων.
0: Ακούστε με λίγο, κύριε Ιερονιμάκη, το ακούω αυτό που λέτε. Και όντως το Σύνταγμα προβλέπει το ότι οι ένοπλες δυνάμεις υπάγονται αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία και τη εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, παράδειγμα φέρνω, ο Χούπης, έχει πάει να πιέσει ποτέ? Ο αρχηγός της αστυνομίας, του λιμενικού, πιέζουν ή απλά αποδέχονται ότι τους λένε αυτοί που κυβερνάνε? Γιατί εγώ δεν βλέπω να αντιδράνε. Για μένα θα έπρεπε όλοι αυτοί οι αρχηγοί να βγαίνουν και να λένε ότι, ρε παιδιά, εδώ πέρα η κατάσταση έχει φτάσει σε αισχρό σημείο. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε για να μην χάσουν τις καρέκλες τους.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Εντάξει, άμα είναι τώρα η καρέκλα πάνω από την πατρίδα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Σερέτη, συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές έχω αναφέρει το λεγόμενο ΚΙΣΕΑ, το οποίο φέρνει ευθύνη, νομική ευθύνη. Εμείς, λοιπόν, επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία λέμε τώρα και τα οποία επιβεβαιώνουμε ότι κανένας δεν αντιδράει σοβαρά σύμφωνα με το Σύνταγμα να σηκώσει ότι εγώ έχω δώσει στο Σύνταγμα όρκο και όχι στους πολιτικούς, είναι, λοιπόν, ότι αποφάσισαν ορισμένοι δικηγόροι από την Αθήνα να ασκήσουμε μαζί με τους πολίτες μαζί, πώς λένε, έρευνα εσχάτης προδοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα υπογράψουν εκατοντάδες κριτικοί, αυτό έχουν δηλώσει, και την οποία περιλαμβάνει κατά παντός υπευθύνων δημάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές του Υπουργείου και οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε είναι υπεύθυνος που δεν φυλάτει τα σύνορα και επιτρέπει να έρχονται οι λαθρομετανάστες με όλο αυτό το κόστος το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν κινείται τώρα μια διαδικασία η οποία αφιλοκερδώς, από ό,τι μας είπαν δικηγόροι, και θα αναφερθούν τα ονόματά τους με τη δημιουργία της δικογραφίας, θα αναφερθούνται ότι δημιουργείται τώρα το θέμα εσχάτης προδοσίας. Πάνω λοιπόν σε αυτό θα κινηθούμε και σε κινητοποιήσεις και δικαστικά, για να υπάρχει λεγόμενη, γιατί ξέρετε το δημόσιο τι λέει, μα ξέρετε δεν είδαμε να αντιδράνε νομικά. Πολλές φορές το δημόσιο σκοπίμως το αναφέρει αυτό, ώστε να καλυφθεί. Και γι' αυτό λοιπόν είναι ένας τεχνικός όρος, ο οποίος είναι και σοβαρός όρος, διότι δεν μας λένε, είναι αυτό που είπατε, η στρατηγία αντιδράνε. Το ΚΙΣΕΑ, όταν βλέπει ότι καταστρέφεται η χώρα από τους λαθρομετανάστες, διότι καταστρέφεται η χώρα, οικονομικά, ειδικά, θεσμικά, ιστορικά, όλα αυτά είναι η μεγάλη φθορά η οποία γίνεται διαμέσων των λαθρομεταναστών. Μην ξεχνάμε, κύριε Σερέτη, ένα θέμα το οποίο θα αναφέρω. Ότι δεν μας είπανε ότι υπάρχουν δασυνόδευτα παιδιά και τα οποία παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, που δεν παίρνει ούτε ο δάσκαλος, ούτε καθηγητής, ούτε κανένας άλλος. Εγώ όμως ρωτάω βάσης αυτών, σε αυτούς που αγαπάνε τόσο πολύ τους λαθρομετανάστες, που το κάνουν πιστεύω μόνο για χρήμα, είναι ότι τους εκμεταλλεύονται και μόνο αυτό πιστεύουν αυτοί. Εγώ ρωτάω λοιπόν, από ό,τι άκουσα δημοσιογραφικά, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν χαθεί περίπου 36.000 ασυνόδευτα παιδιά. Η αντιπολίτευση μάλλον δεν έχει το φιλότιμο να εφαρμόσει το Σύνταγμα και να πάει να γίνει
0: ένα λεπτό. Ποιος θα εφαρμόσει το Σύνταγμα?
1: Ένα λεπτό. Εγώ πρέπει να τα λέω.
0: Εσείς πρέπει να τα λέτε, αλλά αυτά που λέτε να είναι και σωστά, κύριε Ιερονυμάκη.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μιλάω.
0: Ωραία, η αντιπολίτευση είναι υπεύθυνη για το Σύνταγμα.
1: Έχει χρέος ελέγχου αυτά που κάνει η κυβέρνηση από το Σύνταγμα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη στις μηνύσεις που κάνατε θα σας δικαιώσουν?
1: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει τυπικά να γίνονται αυτά τα οποία, αν γινότανε, θα γινότανε κάποιο έτσι νομικά θέματα και στο εξωτερικό θα άκουγε.
0: Λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα, λειτουργεί το Σύνταγμα στην Ελλάδα, κύριε Ρίγκα?
1: Κανένας δεν λειτουργεί.
0: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν αυτά όλα?
1: Μα κοιτάξτε, εάν λέγαμε ότι αν επιτρέπαν τα κανάλια. Μην κοιτάξετε το δικό σας κανάλι.
0: Ποιος ευθύνεται, σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Ρονιμάκη.
1: Για πέστε μου.
0: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε οι θεσμοί?
1: Κατά πρώτο η κυβέρνηση. Δεύτερο η αντιπολίτευση που ελέγχει την κυβέρνηση πράξης. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Είναι υποχρεωμένη από το Σύνταγμα να ελέγχει. Άρα και οι δύο αυτοί ταυτόχρονα καταπατούν το Σύνταγμα και αυτό για μας θεωρείται σκάτ προδοσία. Και για τους δύο.
0: Ναι, απλά ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να καταλάβει και το ακροατήριο. Δεν είμαστε μόνοι μας, ακούνε και ακροατές.
1: Η κυβέρνηση είναι.
0: Η κυβέρνηση. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε η κυβέρνηση φταίει.
1: Βέβαια η κυβέρνηση φταίει.
0: Δεν επιτρέπει στη δικαστική εξουσία να λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση?
1: Βέβαια, δεν φασφανάρι είναι αυτό το θέμα.
0: Ωραία, γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Εγώ σας λέω ότι πρώτη ευθύνη μετά την κυβέρνηση φέρει η αντιπολίτευση, η οποία από το Σύνταγμα έλεγξε ποτέ που μπορούσε να δοκάσει το σκαμνί την κυβέρνηση ότι χάθηκαν, τι είναι, πασατέμπι τα παιδιά αυτά, έστω και για αυτούς όπου αγαπάνε, ότι χάθηκαν 36.000, χάθηκαν. Δεν γνωρίζομαι διεθνώς από που ακούγεται για λαθρεμπόριο οργάνων, για λαθρεμπόριο αυτό, για σεξουαλικές διαδικασίες.
0: Μα συγγνώμη λίγο. Εγώ γνωρίζω συγκεκριμένους ανθρώπους, θα το πω έτσι γενικά και αόριστα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και να αναφέρω συγκεκριμένες δηλώσεις τους, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκαλύπτουν πράγματα και δεν δίνει απαντήσεις η κυβέρνηση. Το Σύνταγμα για ποιο λόγο δεν λειτουργεί, θεωρείτε, όπως θα έπρεπε?
1: Το Σύνταγμα λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές της For the Line, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία για μένα ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, το... ούτε ΝΑΤΟ υπάρχει.
0: Το Σύνταγμα το έχουν κάνει ένα κουρελόχαρτο και το έχουν πετάξει στον κάδο. Δεν λειτουργούν με βάση το Σύνταγμα όλοι αυτοί. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Ποιο θα τους κλείσει φυλακή όλους τους παράνομους?
1: Αν κάνανε όμως ορισμένες ενέργειες έτσι να ξεσηκώσουν κάποιο κόσμο, ο οποίο δεν γνωρίζει ότι έχει και χρέος η αντιπολίτευση σύμφωνα με το Σύνταγμα να ελέγχει βήμα προς βήμα ό,τι κάνει η κυβέρνηση και να το παραπέμπει σκοπίμως σε ανώτερα δικαστικά όργανα, από θα γινόταν κάποιο μπάχαλο, κάποιο αυτό, ότι εδώ κάτι γίνεται, να έτσι σιγά σιγά φυπνίζεται ο ελληνικός λαός. Αυτό εννοώ.
0: Ωραία. Επειδή συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά πρέπει να κάνω λίγο κάποιες ερωτήσεις. Εγώ δηλαδή, που αυτή τη στιγμή δουλεύω καθημερινά για την αφύπνιση και συναντάω τους περισσότερους εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ναι μεν γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους, τι να κάνω?
1: Κοιτάξτε, εσείς μπορείτε, εμείς μπορούμε δηλαδή γενικά με αυτόν τον όρο να αναφέρομαι σε κόμματα κανονικά της αντιπολιτεύσεως να κάνει τη δουλειά της.
0: Όχι, για τον αφυπνισμένο κόσμο, ο οποίος δεν κοιτάει να κάνει μια σωστή επιλογή. Δηλαδή, να σας κάνω μια ερώτηση. Βγάζω εδώ πέρα την πρόεδρο των Τσιγκάνων, η οποία μου λέει ότι Γρηγόρη, επειδή πεινάνε τα γυφτάκια, επειδή πεινάνε οι Τσιγκάνοι, επειδή πεινάνε οι Ρωμά, όπως θέλετε πείτε τους, δέχονται προεκλογικά κάποια χρήματα οι άνθρωποι αυτοί και πάνε και ψηφίζουν συγκεκριμένο κόμμα. Αυτοί είναι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Τι μπορώ εγώ να πω σε αυτούς? Παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Έφρασα παράδειγμα αυτούς. Τι μπορώ να πω εγώ σε αυτούς, πιστεύετε, για να μην κάνουν αυτό το λάθος? Μπορώ να τους πω κάτι? Τίποτα δεν μπορώ να τους πω.
1: Τίποτα ακριβώς δεν μπορούν να το πούν, διότι έχουν ισοπεδώσει όλους τους θεσμούς, είτε είναι δικαστικός θεσμός, είτε είναι νομικός θεσμός, είτε είναι οικονομικός θεσμός, είτε είναι συνταγματικός θεσμός. Οτιδήποτε τα έχουν ισοπεδώσει και εφαρμόζει μονοδικά στην Ευρώπη με πρωτοπόρο τη χώρα μας τη woke agenda, την οποία ισοπεδώνει κάθε έννοια δικαίου, κάθε έννοια δημοκρατίας και κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας που έχουν τα έθνη κράτη. Αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί και το εφαρμόζουμε πρωτοπόροι στην Ευρώπη, μοναδικά στην Ευρώπη, η Ελλάδα. Εγώ λοιπόν όμως πάνω στο λάθρο μεταναστευτικό εδώ στην Κρήτη θα πω κάτι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγαίο.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη.
11: Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
14: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: 90% μουσουλμάνοι. Γιατί δόθηκε εντολή από αυτή την άρρωστη ευρωπαϊκή διαδικασία, αυτοί που κυβερνάνε την Ευρώπη, να αντικαθιστηθεί ο χριστιανισμός από τον μουσουλμανισμό. Και είδα όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια, πόσα είναι, 40 χρόνια, όπου πήγαν εδώ και 30 χρόνια σιγά σιγά ερχόταν ελαφρομετανάστες σε όλα τα κράτη. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν γκέτο. Όλα αυτά τα γκέτο ουδέποτε, μα ουδέποτε συνεργάστηκαν και έγιναν μία πολιτεία μαζί με τον ντόπιο πληθυσμό του κάθε κράτους. Ποτέ δεν συνεργάστηκαν. Ποτέ δεν έγιναν μία κοινωνία. Τι δεν καταλαβαίνω, γιατί μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί και ιδίως η αντιπολίτευση που οφείλει να τα ξεσηπάζει, οφείλει να τα λέει, οφείλει να κάνει ορισμένες διαδικασίες πέρα την τακτική.
1: Ναι, γιατί... απλά πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όσο και να λέμε, εγώ εκεί καταλήγω, ό,τι και αν αναφέρουμε, όσο και αν συζητάμε για αυτά τα προβλήματα, από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική παρέμβαση, πολιτική επιρροή στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία, στο στρατό, σε συγκεκριμένους κλάδους και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, στην ΑΔΕ για παράδειγμα και σε άλλες, έτσι, και σε άλλα κρατικά γρανάζια ή και κάποιες δίθεν ανεξάρτητες αρχές, δυστυχώς δεν πανασκούζουμε. Τους ελέγχουνε, κύριε Ιερονυμάκη. Δηλαδή εσείς κάνατε μια μήνυση. Μου λέτε όμως ότι η δικαστική εξουσία δεν θα σας δικαιώσει. Άρα αυτό που κάνετε για εσάς δεν έχει νόημα.
0: Ανεξαρτήτως αν έχει νόημα ορισμένα πράγματα, από ό,τι παρακολούθησα χρόνια το δημόσιο, είναι ότι ξέρετε καμιά φορά οι δικαστές που καλύπτονται από πίσω. Γιατί το λέω αυτό? Όταν γίνεται μία πράξη σε ένα υπουργείο οτιδήποτε, σου λέει γιατί δεν έγινε μία μήνυση αγωγή κατά του υπουργού και εμείς αλλά να το αποκριθούμε. Το κάνει σκούπιμα το δημόσιο αυτό. Εάν δεν το κάνεις, σου λέει δεν έκανες τίποτα, άρα αυτά που λες δεν έχουν καμία βάση. Δεν μου έκανε, το κάνει σκόπιμα για να εμπλέξει τις καταστάσεις. Γι' αυτό το λέω. Το δημόσιο πάντοτε ακολουθεί αυτόν τον τρόπο. Όταν διεκδικείς κάτι από το δημόσιο και δεν το διεκδικήσεις, γιατί όπως λέμε, αυτοί, συγγνώμη, εκτελούν εντολές. Αυτό είναι ούτε το ξανασυζητά ούτε τίποτα. Εντολές εκτελούν. Και φοβούνται ακόμα και οι δικαστές. Έχουμε δικαστές που έχουμε συνομιλήσει, φοβούνται. Δηλαδή είναι σαν να είναι υποδιωγμό και αυτοί ορισμένοι. Υπάρχει ένα είδος δικαιοσύνης μόνο στα πρωτοβάθμια όργανα, στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα οποία και εκεί φοβούνται. Αν θυμάστε όταν έγιναν μεγάλες διαδικασίες που έδιωχναν κόσμο κατά τον COVID-19 από τα νοσοκομεία, ξέρετε τι κάμανε? Έκαναν μηνύσεις και μηνύσεις σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Έτσι παρακολούθησα τότε και ο σύλλογος. Τι έκανε τότε η κυβέρνηση? Εμάζεψε από όλα τα πρωτοδικεία τις μηνύσεις αυτές ότι είναι παράνομες και τις μετέφεραν στο πρωτοδικείο Αθηνών. Γιατί το έκανε? Είναι αυτό που λέτε, ότι ελέγχει πλήρως τις διαδικασίες γιατί φοβάται τις ενέργειες του πολίτη. Εμείς όμως ο πολίτες δεν πρέπει να πάβουμε, να σταματούμε ή να μην κάνουμε άλλες ενέργειες.
1: Αυτό γιατί... είναι σωστό, αλλά εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι το ότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και το ότι είμαστε όμοιροι και δυστυχώς παρατηρούμε με έναν λυπηρό τρόπο, θα έλεγα, κάποιους ανθρώπους να χειραγωγούνται και να μην μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Και μιλάμε και για πολύ σημαντικά εγκλήματα, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ρίξει την κυβέρνηση και δεν τη ρίχνουν. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν πέφτει αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν?
0: Γιατί δεν βοηθάει η αντιπολίτευση καθόλου.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πώς το εννοείτε δηλαδή?
0: Εγώ θα σας πω τι μου είχε πει, θα το πω βέβαια, ότι ο μακαριστός, ο αείμνηστος μάλλον Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος, είχε πει ότι τα κόμματα στη Βουλή δεν κάνουν το συνταγματικό καθήκον. Τι εννοούσε? Μας είπε λοιπόν ότι πέρα ότι τα λένε και συζητούν στη Βουλή, οι αντιπολίτες όφυλα να πει ότι αύριο, εάν περάσει σε αυτό το νόμο περί ομοφυλοφύλων, εμείς απαρετηθούμε από τη Βουλή, το οποίο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κανένας. Οφείλει να παραιτηθεί όταν βλέπει ότι διαλύεται τη χώρα, καταστρέφει τη χώρα με μνημόνια, με προδοσίες, με οτιδήποτε, οφείλει να παραιτηθούν. Έκανε κανένας?
1: Και να πάρουν κάποιοι άλλοι τις έδρες.
0: Όχι, να παραιτηθούν αυτοί και,
1: και να πάρουν κάποιοι άλλοι τις έδρες. Από πίσω, σε κάθε, ακούστε με λίγο, σε κάθε ψηφοδέλτιο που σταυρώνει ο κόσμος ανθρώπους, αν παραιτηθεί ο πρώτος, μπαίνει ο δεύτερος. Δηλαδή, να παραιτηθεί το πρώτο πρόσωπο και να μπει ο επόμενος, τι ουσία έχει αυτό?
0: Όχι, να παραιτηθεί αυτή και να πληρωματιστεί. Αυτό κάνει το κόμμα. Με έννοια του κόμματος γίνεται αυτό το θέμα.
1: Και αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κοινοβούλιο λειτουργεί με 297 βουλευτές. Το ξέρετε αυτό?
0: Παράνομα.
1: Πείτε μου λίγο, ποιοι θεωρείτε ότι είναι αντιπολίτευση?
0: Κοιτάξτε, είναι παράνομο.
1: Γιατί στη δημοκρατία ισχύει το ότι οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Κάνω λάθος?
0: Όχι, βέβαια.
1: Ωραία, εφόσον ο Μητσοτάκης έχει 157 μαζί με τους Σπαρτιάτες, γιατί του φύγανε και κάποιοι. Έχει 157 οι οποίοι ψηφίζουν όλα τα νομοσχέδια. Σας κάνω εγώ ερώτηση. Ωραία. Το Πασόκ δεν το συζητάω, κύριε Ερωνημάκη. Δεν το συζητάω για το αν είναι ή δεν είναι συστημικό.
0: Είναι συστημικό.
1: Ωραία. Ο Τσίπρας είναι αντιπολίτευση.
0: Ο Τσίπρας όλοι είναι ένα.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω αυτό που σας περιγράφω. ΚΚΕ κάνει αβαβά. Η Κανέλη βγαίνει, μας λέει ότι θέλουμε 5 σαν την Πακογιάννη μέσα στη Βουλή. Ακούστε λίγο, κύριε Ερωνημάκη. Αντιπολίτευση, το πολύ από τους 300 να ασκούνε 15 άτομα. Μπορούν 15 άτομα να πάνε κόντρα σε 290. Σε 285, συγγνώμη, 285. Έχω 282 έτσι πως έχει η κατάσταση.
0: Αν δεν μπορούν, εκεί είναι θέματα εσκάς προδοσίας.
1: Μα δεν έχει σχέση άμα το να βγαίνουν και να λένε αλήθειες. Όπως και να έχει, στη δημοκρατία υπερισχύουν οι περισσότεροι. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα? Πείτε μου.
0: Ακούστε όμως το λεπτό σημείο αυτό που λέει ο Κασιμάρης.
1: Θέλω αυτό λίγο να μου απαντήσετε. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα?
0: Κατά πρώτα δεν λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας.
1: Σαν πολίτευμα, η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Σαν πολίτευμα, είναι ή δεν είναι λειτουργικό?
0: Πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να είναι, δεν είναι απάντηση αυτό. Είναι ή δεν είναι?
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι, συμφωνούμε. Ξέρετε γιατί δεν είναι? Γιατί όταν 10 άτομα μαζεύονται και οι 7 λένε κάτι και έχουν δίκιο, μπορεί αυτοί οι 7 να είναι λάθος. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι ακούμε πάντα τους περισσότερους? Όπως και να έχει, έχουν ή δεν έχουν δίκιο, ή παίρνουν ή δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις.
0: Σωστά είναι αυτά που λέω. Ακούσατε όμως το σκεπτικό του Κασιμάτη και θα το δείτε.
1: Σας
0: ότι
1: ακούω.
0: Είναι...
1: Σας ακούω.
0: Όταν λοιπόν έχει αντιπολίτευση 67 δεν ξέρω πόσους βουλευτές. Και είναι ένα θέμα εσχάτης προδοσίας και βλέπουμε ότι δεν σταματάει η κυβέρνηση, το εφαρμόζει. Όπως το δημογραφικό τώρα με τους λαθρομετανάστες. Οφείλει, λέει ο Κασιμάτης, να παραιτηθεί το κόμμα αυτό μαζί με τους αναπληρωματικούς, διότι η παρουσία τους στη Βουλή, ενώ διαπράττεται θέματα εσχάτης προδοσίας, εάν φύγουν αυτοί οι βουλευτές και αναπληρωματικοί, εάν δεν φύγουν, το σε δίνει το δικαίωμα στο κυβερνών κόμμα με τους 151 βουλευτές να νομοθετεί, να συνεχίζει να νομοθετεί εναντίον του ελληνικού λαού.
1: Κύριε Ερωνημάκη, δεν ξέρω τι λέει ο Κασιμάτης. Εγώ τώρα έχω πατήσει τι γίνεται αν παραιτηθεί ένα κόμμα. Και ξέρετε τι μου γράφει? Ότι η κυβέρνηση, αν ένα κόμμα αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση, παραιτηθεί, λέει ο Πρωθυπουργός, μπορεί είτε να ανασχηματίσει το κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή να πάνε οι έδρες σε άλλους, είτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Οι περισσότεροι θα του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή από τους 300 νέοι δημοκράτες. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά θα μπουν άλλοι άνθρωποι στη Βουλή.
0: Αυτά τα κομπογεννήτικα τα κάνουν επειδή δεν υπάρχει δημοκρατία στην χώρα.
1: Αυτά τα κομπογεννήτικα ισχύουν όμως, κύριε Ιερονημάκη. Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ με τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το πολίτευμα, αλλά αυτά θα γίνουν, σας το λέω.
0: Γίνονται έτσι όπως το λέτε. Εγώ απλώς συμπληρώνω ότι και ορισμένες ενέργειες οι οποίες δεν γίνονται μέχρι τώρα από τα κόμματα της Βουλής για να δώσουν θάρρος στον ελληνικό λαό, να αναστήσουν το αίσθημα του ελληνικού λαού. Να υπάρχουν κόμματα που θέλουν να παραιτηθούν, διότι...
1: Μα αυτό σας εξηγώ, και να παραιτηθούν τα κόμματα, θα πάρουν τις έδρες τους άλλοι. Πηγαίνετε σας παρακαλώ πολύ να το ψάξετε για τον κανονισμό της Βουλής. Αυτό μόλις εδώ μπροστά μου το έχω, το διαβάζω για το Σύνταγμα της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι η νομοθετική εξουσία αυτή τη στιγμή που είναι η Νέα Δημοκρατία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια και νομιμοποιεί την παρανομία της. Έχουν εξασφαλίσει την πάρτη τους για να έχουν την εξουσία. Δεν μπορεί έτσι απλά να αλλάξει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι διορίζουν μόνιμους υφυπουργούς, διορίζουν πλέον μόνιμους ανθρώπους στην ΕΕΠ, διορίζουν για 6 χρόνια το Στουρνάρα, διορίζουν να πούμε το Σεβαστίδη, πρόεδρο εισαγγελέων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει εδώ, που έχουν φτάσει με τόσες συγκαλύψεις και δεν έχουν πέσει, δεν έχουν προβλέψει δηλαδή το ότι αν παραιτηθούν 10 άτομα, δεν θα πάρουν άλλοι τις έδρες? Έχουν περάσει 1000 νομοσχέδια.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτά.
1: Το θέμα είναι πιο χοντρό. Πρέπει εδώ πέρα να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να τους βάλει φυλακή όλους αυτούς τους παράνομους. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουνε, γιατί δεν θα μας σώσουνε, γιατί μας αγαπάνε. Ακούστε λίγο ένα λεπτό, κύριε Ρονιμάκη. Εδώ πέρα δεν θα έρθει κανένας να μας πει για το τι κάνουμε με τα δικά μας λεφτά. Σου λέει η Ελλάδα, είσαι, τα δικά σου λεφτά έχεις, τα δικά σου κρατικά ταμεία έχεις, τα τρώνε, πρόβλημά σας. Εδώ πέρα ίσως λέω, να μπορέσουν αυτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μιλάμε τώρα για τη Φόντερ Λάιν και για αυτούς όλους, για τους δικαστές να έρθουν και να πούνε: κλέψατε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αν υπάρξει αυτή η επιλογή και όντως θέλουν να διεκδικήσουν που εμείς θα πληρώσουμε πάλι την ύφη, τουλάχιστον όμως θα πάνε φυλακοί οι πολιτικοί απατεώνες.
0: Όλο το σκεπτικό το δικό μου, εσύ είναι σωστά αυτά που λέμε, όλο το σκεπτικό είναι το δικό μου, ότι παίρνουμε τέτοιες αντιδράσεις που να δημιουργηθεί ένα αίσθημα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι όλα είναι παράνομα. Όταν δεν κάνουμε ένα δικαστήριο σκοπίμως, το λέω σκόπιμα, όταν δεν γίνεται κάτι σκόπιμα, δεν θα αφυπνιστούν και από την Ευρώπη να μας πούνε.
1: Ποιο δικαστήριο, κύριε Ρανιμάκη, τόση ώρα μαζί συζητάμε, ποιο δικαστήριο θα βοηθήσει τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τα δικαστήρια, ιδίως τα ανώτερα δικαστήρια, που βλέπουμε ότι παίρνουν μια γραμμή, εκτελούν εντολές.
1: Μα η ηγεσία του Αριού Πάγου διορίζεται από τον Πρωθυπουργό.
0: Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτά.
1: Άρα πώς θα σωθούμε από τους Έλληνες δικαστές, αφού είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση?
0: Απλώς πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται και ενέργειες που να δίνει κάποια αντίληψη τι συμβαίνει στη χώρα μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
1: Μα ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει, κύριε Ρονιμάκη. Δεν ξέρετε εσείς τι συμβαίνει. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω ο κόσμος εκεί πέρα έξω. Πιστεύετε τι συμβαίνει?
0: Δεν αφήνουν τα κανάλια τα μεγάλα, τα συστημικά, να περάσει τίποτα ότι γίνεται παράνομα στη χώρα μας. Ενώ είναι όλα παράνομα.
1: Μα όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρουμε τώρα, όταν βλέπουμε αυτά τα ποσά να κυκλοφορούν, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν μυζαδόροι, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα, δεν ξέρουμε πώς μοιράζουν τα κονδύλια. Καλά πλάκα κάνουμε. Τώρα, όταν βλέπουμε συγγενείς, γυναίκες και πάει λέγοντας να αναλαμβάνουν εργολαβείς, όλοι ξέρουμε πώς κινούνται. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώσουμε τη διαφθορά.
0: Κοιτάξτε, όταν αυτά γίνονται όλα διαμέσου της Βουλής, υποτίθεται, την οποία εκεί μπορεί να μιλά ο συγγραφέας και μετά κάνει το πρώτο κόμμα ό,τι θέλει.
1: Άρα, αυτό λοιπόν, είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να το μεταδώσουμε το πατριωτικό σθένος και το αίσθημα ότι κάτι συμβαίνει στη χώρα μας και κάνουμε πράξεις, ενώ κάνουμε εμείς νομικές πράξεις, αυτοί τους καταπατούν. Αυτή είναι η έννοια την οποία μιλάω, για να ερεθίσουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παντού όπου υπάρχει ένας δίκαιος κανονισμός το οποίο θέλουμε να εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ως προς το θέμα και στο δημογραφικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο θέμα, εθνικό θέμα, και το οποίο και εκεί θα πω ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει το καθήκον της στο δημογραφικό. Γιατί επατούνται πάντα, έχουν τις πλάτες της woke agenda που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ από ό,τι γνώρισα, και σας είπα και την ιδιότητα, από ό,τι γνώρισα λοιπόν εγώ στην Ευρώπη, μας λέγανε οι αξιωματούς εκεί, όπου συζητούσαμε, η Ευρώπη στην κυριολεξία δουλεύει για την Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, με πρωτοστατούντες στην Αμερική. Για αυτούς δουλεύουν τα εργαστάσια, για αυτούς γίνεται όλη η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτούς δουλεύουν. Και δεν επωφελούνται στην κυριολεξία τόσο να πολύ όσο δουλεύουν για τις συγκεκριμένες αυτές χώρες. Αυτοί κάνουν τους πολέμους, αυτοί οργανώνουν αυτά τα πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνει και δεν μας λένε τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Γιατί, τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Αυτή
1: να σας
0: Ευρώπη...
1: πω εγώ τι συμβαίνει στην Ευρώπη, θέλετε να σας πω?
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει τα φαντ και εξαγοράζουν το δημόσιο πλούτο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι εξαγοράζουν ευρωπαϊκούς πολιτικούς, δηλαδή πολιτικούς που είναι σε συγκεκριμένες θέσεις, κάτι, έναν επίτροπο, έναν άνθρωπο που ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα. Τους ρίχνουν το χρήμα, τους εξαγοράζουν και τους λένε θα ψηφίσετε αυτό και εκείνο. Και από τη μία μέρα στην άλλη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην Ευρώπη ευρωβουλευτής ή επίτροπος γίνεται ζάμπλουτος και ψηφίζει υπέρ των παράνομων μεταναστών. Και αναρωτιέστε εσείς μετά γιατί πέφτουν ευρωπαϊκά κονδύλια στις ΜΚΟ. Αυτό γίνεται. Εξαγορασμένοι είναι.
0: Αυτό λέω και εγώ ακριβώς, ότι δεν υπάρχει Ευρώπη, υπάρχει...
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν έχουν εξαγοραστεί. Ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές ή επίτροποι οι οποίοι αγωνίζονται όντως. Υπάρχει μία μάχη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για επιβίωση. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στη Βρετανία. Εκεί πέρα με Μεγάλη Βρετανία, μα δείτε, που έχουν βγει φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ίδιο συμβαίνει και εκεί πέρα. Γενικά στο δυτικό κόσμο.
0: Στη Βρετανία όμως είχαμε ένα παράδειγμα πριν δύο μέρες, πότε σε έγινε αυτό, ότι διώχνουν στην κυριολεξία τον Πρωθυπουργό τη στιγμή που βλέπουν όλα τα κόμματα της Βουλής ότι διαλύουν τη χώρα λόγω των λαθρομεταναστών και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία, διαλύουν τα πάντα.
1: Τον διώχνουνε.
0: Κανονικά τον διώχνουνε.
1: Δεν τον διώχνουνε. Άμα πάμε τώρα, κύριε Ρονιμάκη, άμα πάμε με ένα αεροπλάνο τώρα στο Λονδίνο και δείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα, πότε τον διώξανε. Όταν έχουν αποκτήσει δημάρχους Πακιστανούς και βγαίνει ο καθένας εκεί πέρα και λέει ότι πάνω από τους νόμους της Αγγλίας είναι το Κοράνι, έχουν φτάσει σε ακραίο βαθμό. Τώρα τον διώχνουνε. Άμα θέλετε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να τους διώξουμε, έχουμε καταδικαστεί.
0: Συμφωνώ, αλλά πρέπει όμως να γίνονται και ορισμένες πράξεις στην πορεία ώστε να καταλαβαίνει ο αυτός ότι δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία υποδούλωσης των λαών.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι. Το ίδιο και εδώ στην Κρήτη τώρα. Σας είπα ένα μεγάλο γεγονός το οποίο συμβαίνει, ότι κεροφυλακτούν άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν επί τουρκοκρατίας την Κρήτη και γύρισαν κάποια στιγμή να πάρουν εκτάσεις οι οποίες δεν ανοίξαν στους παππούδες τους, στους πατεράδες τους. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Διότι αυτοί εγκατέλειψαν τους αγώνες της Κρήτης και πήγαν Συρία, πήγαν Λιβύη, πήγαν Αίγυπτο. Και τώρα έρχονται λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα ελέγχουν και να σηκώνουν φωνή, να ξεσκώνουν τον κόσμο? Αυτό είναι που δεν κάνει η μείζων αντιπολίτευση στη χώρα μας. Απλώς συμφωνεί και τρέχει, γιατί έχουν γίνει όλοι ένα. Η ΜΚΟ, δεν έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στη ΜΚΟ που αναφέρεται και πριν, αλλά έλεγχος κανονικά, όχι να πάνε να δούνε τι είναι και ποιοι είναι, απαγορεύεται η ΜΚΟ. Γιατί έχουν τις ΜΚΟ ως μέσο συνδιαλλαγής των χρημάτων? Γιατί ξεπλένεται μαύρο χρήμα. Είναι πολύ σοβαρά.
1: Εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρά. Και με μαύρο χρήμα εξαγοράζουν και τους περισσότερους. Μην ξεχνάμε γιατί είχε γίνει με την Εύα Καϊλή, έτσι. Που είχαν βρεθεί 600 χιλιάρικα σε κάτι βαλίτσες.
0: Βέβαια. Και πολλοί από τους ευρωβουλευτές βγαίνουν με 5, 10 και 20 διαμερίσματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Τι λέμε τώρα?
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα οι ανεξάρτητες αρχές θα έπρεπε να ελέγχουν το πώς κάποιοι αγοράζουν, το πώς κάποιοι, ας πούμε, αποκτούν όλες αυτές εδώ πέρα τις περιουσίες, όλα αυτά τα ακίνητα. Γιατί εδώ πέρα μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο στη Βουλή και στην Ελληνική Βουλή. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο και βγαίνει με 30. Τι έγινε, αδερφέ, βρήκε τα λεφτόδεντρα?
0: Το κακό, κύριε Σερέτη, είναι ότι στη Βουλή τη δικιά μας, στην Ελλάδα μας, πρωτοστατούμε σε όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τα εγκλήματα, είτε είναι οικονομικά, θεσμικά, είτε είναι αυτό. Πρωτοστατούμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και διερωτάμε, είναι δυνατόν να επιτρέπαμε εγγράφως ότι από τη χώρα την οποία μπαίνουν λαθρομετανάστες να ξαναγυρίσουν το λαθρομεταναστευτικό, θα ξαναγυρίσουν όταν πάνε στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες να ξαναγυρίσουν από τη χώρα την οποία εισήλθαν? Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως, επειδή έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνο άρρωστοι για εξουσία? Δεν τους ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός, αλλά λυπάμαι, θα πω και κάτι άλλο. Και με τις πλάτες έγινε της δικού σας εκκλησίας όλα αυτά τα θέματα, διότι χωρίς τις πλάτες της δικού σας εκκλησίας δεν θα περνούσε τίποτα στην Ελλάδα. Όχι να πρωτοστατούμε θεσμικά, υλικά, οικονομικά και όλα αυτά, να καταπατούνται όλα τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Δεν έχουμε πλέον συνταγματικά δικαιώματα, κύριε Σερέτη. Τα έχουν μόνο οι λαθρομετανάστες. Και σας ρωτάω, το Σύνταγμα λέει, κύριε Σερέτη, ότι όποιοι είναι φορολογούμενοι πολίτες Έλληνες, τους έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, θέσεις εργασίας, έχουμε μετά κοινωνικά αγαθά, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο. Πέστε μου τι ισχύει από αυτά? Και δεν έχουν φύγει όλοι από τη Βουλή να παραιτηθεί, να διοικάει μόνο η κυβερνούσα κατάσταση? Πρέπει να κάνουν και αυτοί κάτι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο λαός, ο οποίος δεν έχει δύναμη καθόλου, αλλά τον χρησιμοποιούν άλλα κόμματα για πολιτικούς λόγους να κάνει ορισμένες συνειδητοποιήσεις.
1: Άρα εσείς περιμένετε να σωθεί η Ελλάδα μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ε?
0: Όχι, δεν περιμένω από τίποτα πλέον, διότι...
1: Από τι θα σωθεί η Ελλάδα? Ωραία, δεν περιμένετε από το ελληνικό κοινοβούλιο να σωθεί η Ελλάδα. Από πού θα σωθεί?
0: Υπάρχουν ορισμένοι βέβαια μέσα στη Βουλή οι οποίοι αντιστέκονται πολύ σοβαρά.
1: Ναι,
0: δεν
1: αντιστέκονται.
0: Θα ήθελα να λέω ονόματα.
1: Όχι, ούτε... αντιστέκονται όντως κάποιοι, αλλά εγώ σας ρωτάω κάτι άλλο. Εφόσον δεν μπορεί να έρθει η λύση αυτή τη στιγμή μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Από πού θα έρθει η λύση?
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή αρχίζει να χάνει η Ευρώπη, διότι έχει μείνει μόνη της σε όλο τον κόσμο ως Ήπειρο, έχει μείνει όλο τον κόσμο. Βλέπω λοιπόν γεωστρατηγικά ότι αρχίζει να χάνει αυτό που σκεφτότανε και δεν θα μπορεί να το υλοποιήσει, με αποτέλεσμα να φύγει από τη woke agenda και να επανέλθουν τα έθνη κράτη. Αλλά αυτό πάει πολύ αργά.
1: Εδώ απαγορεύεται να πούμε έθνος, κύριε Ρονιμάκη. Ποια έθνη κράτη? Άμα βγω εγώ τώρα στον δρόμο και φωνάξω ζήτω το έθνος, θα με μαζέψουν.
0: Έτσι. Αλλά δυστυχώς όμως θα ξαναγυρίσει, διότι σε αυτό πολλά κράτη αρχίζουν να αντιδρούνε ότι καταστρέφεται στη θέμελα το κράτος και δεν θα το δεχτούν, πιστεύω, ούτε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ούτε γι' αυτό, διότι είναι δυνατόν, δηλαδή έρχονται άνθρωποι λαθρομετανάστες από ένα πουθενά, να μην γνωρίζουμε ποιοι είναι, με 10 ονόματα, με 10 ταυτότητες, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Μάμα, τα παίρνουν οι επίτροποι. Έτσι είναι.
0: Και πώς θα τα κρατήσει? Όμως η πλειοψηφία των λαών αρχίζει να στενάζει κάτω από τη γυρολοξία, την πότα της παγκοσμιοποίησης, την οποία δεν θα αντέξει για πολύ. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι ακούω ορισμένα πράγματα και πιστεύω ότι δεν θα αντέξει αυτή η πίεση που ασκούν οι εξουσίες των λαών της Ευρώπης απέναντι των λαών της Ευρώπης. Δεν θα μπορεί επί μακρόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα έχουμε τόσα οικονομικά προβλήματα, δημοσιογραφικά προβλήματα, θεσμικά προβλήματα και ασχολούμαστε να βγάλουμε ταυτότητα στον προσωπικό αριθμό. Αν δεν το κάνει, σου κάνει αυτό. Πέστε μου ένα νόμο, κύριε Σερέτη, από το 2010 τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ένα νόμο που έφτιαξαν και είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Ένα νόμο να μας πει ένας από τη Βουλή που είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Ένας.
1: Ούτε ένας νόμος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Τι θέλουμε λοιπόν τη Βουλή αυτή?
1: Άρα θέλουν να διώξουν τους Έλληνες από την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι όλος ο στόχος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει ότι αν θέλετε να έχετε περισσότερους μισθούς να πάτε στο εξωτερικό? Εξανακούσει αυτά από σοβαρά, από στελέχη ενός άλλου κράτους να λέει ότι διώχνω τους δικούς μου αν θέλουν να πάνε αλλού να μετικήσουν για να έχουν περισσότερα χρήματα? Αυτά δεν λέγονται από κυβερνήσεις.
1: Άρα καταπολεμούν τον ελληνισμό. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ πέρα τώρα οι πρεσβείες.
0: Υποδιωγμού είναι ο ελληνισμός.
1: Και οι Έλληνες το ίδιο. Οι πρεσβείες εδώ πέρα, κύριε Ρονιμάκη. Εδώ πέρα, τι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο Μητσοτάκης? Έχει δίπλα του, να πούμε, τους Γκρίνμπεργκ. Έχει δίπλα του κάτι Αμερικανούς από την πρεσβεία. Έχει κάτι Ισραηλινούς, κάτι τέτοια. Εδώ πέρα υπάρχουν σχέδια. Τι νομίζετε, έτσι εύκολα είναι τα πράγματα? Εδώ πέρα αυτοί έχουν πλάνο. Έχουνε πλάνο. Άμα κάναμε, η λύση για μένα ξέρετε ποια είναι, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Άμα κάναμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί, ομά σας το λέω. Βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
0: Μα αυτό λέω, πρέπει να αντιδράει ως λαό.
1: Ωραία, σας ρωτάω, βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
0: Αυτό είναι αντίσταση.
1: Έχουνε μπλοκάρει όλα. Ο Έλληνας γιατί δεν το κάνει αυτό? Ποιες παρετήσεις και ποιες βουλές και ποιος να μπει άλλος μέσα και ποιος να φύγει? Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί?
0: Μα πρέπει να βοηθούνται και από μέσα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Ρονιμάκη, αυτό που κάνουν οι Αλβανοί?
0: Βέβαια, είναι ένα θέμα, αλλά πώς θα το κάνουμε?
1: Γιατί πώς θα το κάνουμε? Γιατί ο Έλληνας κοιμάται όρθιος, ο Έλληνας είναι αδιάφορος, ο Έλληνας θέλει να πάει θάλασσα. Δεν θέλει να βγει στους δρόμους και να τα μπλοκάρει όλα. Δεν είμαστε ενωμένοι. Γιατί χτυπάνε την ενότητα. Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι, κύριε Ρονιμάκη? Γιατί είναι εγωιστές όλοι.
0: Αυτό το καταγγέλνουμε κι εμείς, και ιδίως η νεολαία, η οποία έχει ξεφύγει από τον προορισμό της, δεν της διαφέρνει αν δεν έχει εργασία αργότερα, δεν της διαφέρνει αν
1: είναι... Για νεολαία, δεν φταίει νεολαία, νεολαία στους δρόμους κατεβαίνει σε δευτερόλεπτα, τους κατεβάσω εγώ τους νέους στους δρόμους.
0: Έχει ευθύνη και
1: τον 60χρονο και τον 50χρονο, πώς θα τον κατεβάσω στους δρόμους?
0: Ένα θέμα το οποίο θα μνημονεύσω ακόμα, κύριε Σερέτη, το οποίο είναι εθνικό και το οποίο δεν είδα ούτε... την αντιπολίτευση, θα το ξαναπώ, αντιπολίτευση να ξεσηκωθεί, να πει μια μέρα θα παραιτηθούμε ρε παιδί μου, θα φύγουμε από τη Βουλή. Ότι καταστρέψανε τα μηχανήματα για τους λιγνίτες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το θέμα? Ξέρετε τι σημαίνει να ανατινάσει ένα θέμα θεσμικό το οποίο έδινε τέτοια οικονομική άνεση περισσότερη στον Έλληνα πολίτη και το ανατίναξαν το ίδιο το κράτος? Είμαστε σοβαροί πλέον.
1: Εσείς τι μήνυμα έχετε να στείλετε στους νέους?
0: Νομίζω,
1: στους νέους.
0: Πρώτα η Βουλή πρέπει να κάνει κάτι πολύ σοβαρό και να ακολουθήσει ο ελληνικός λαός. Πρέπει κάποιοι να μπουν μπροστάριδες, όπως λέμε. Αλλά να μπουν ως παράδειγμα αυτοί που έχουν το εθνικό αίσθημα από τη Βουλή. Αυτοί έχουν αρκετοί το εθνικό και πατριωτικό αίσθημα.
1: Ξεσηκωμός πρέπει, ξεσηκωμός κύριε Ιερονυμάκη. Αυτό που κάνουν οι Αλβανοί είναι η λύση. Γιατί εκεί τα σχέδιά τους χαλάνε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν χαλάνε. Χθες μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα. Εγώ τα λέω στον αέρα. Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να σας το πω και αυτό. Μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα και ξέρετε τι μου είπε. Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν μπορείτε ούτε τα πόδια σας να πλύνετε στη θάλασσα εκεί.
0: Έτσι.
1: Έχει άδικο.
0: Όχι, αλλά εγώ
1: γιατί, γιατί δεν έχουν κατεβεί εκεί πέρα. Γιατί όλοι οι Πελοπόννησος δεν είναι στο πόδι εκεί πέρα να τα αποκλείσει όλα αυτό που κάνουν οι Αλβανοί. Γιατί φοβούνται, γιατί είναι δειλοί, γιατί είναι αδιάφοροι, γιατί τους νοιάζει μόνο η πάρτη τους. Γιατί δεν υπάρχει ενότητα, κύριε Ρονιμάκη. Άρα θα επενδύσουμε στην ενότητα.
0: Συμφωνούμε σε αυτά και δεν διαφωνούμε σε αυτά, αλλά προσπαθούμε να βρούμε τρόπους με ποιο τρόπο να γίνει αυτό που λέμε. Εγώ πάνω σε αυτό θα καταγγείλω όμως και όλα τα συστημικά μέσα των Αθηνών, τα οποία με ευθύνη, η οποία πρέπει να γίνει έλεγχος, δεν επιτρέπουν να ακουστεί τίποτα το οποίο πάει κόντρα στη ΓΟΚ ατζέντα, δηλαδή στην κυβέρνηση. Είναι, δεν πάει τίποτα, δεν βγαίνει από αυτά τα θέματα. Είναι μεγάλο νομικό θέμα τα συστημικά μέσα ενημερώσεως των Αθηνών.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ρονιμάκη, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλό αγώνα.
1: Επίσης υγεία να έχετε, υγεία.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας κύριε Ρονιμάκη. Ο άλλος χαλιέται που του λέμε ότι πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Αλβανία, τι χαλιέσαι ρε αδερφέ, τι χαλιέσαι. Σε ενοχλεί που λέμε ότι οι Αλβανοί έχουν κατεβεί όλοι στους δρόμους εκεί πέρα και έχουν μπλοκάρει τα πάντα και φωνάζουνε δεν πωλείται η Αλβανία. Σε ενοχλεί, τι σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβα. Οι Έλληνες για ποιο λόγο δεν φωνάζουν δεν πωλείται η Ελλάδα. Έλα σε παρακαλώ, ξεκόλα το μυαλό σου. Ξεκόλα το μυαλό σου, θα έπρεπε και εμείς να φωνάζουμε δεν πωλείται η Ελλάδα. Focus FM 103,6 στην Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ναι, ξεσηκωμός, είναι άλλο ξεσηκωμός. Είναι άλλο η διαμαρτυρία. Είναι άλλο τα συλλαλητήρια και άλλο κάτι πορείες. 2 ώρες, τα έχουμε συζητήσει. Με πορεία 2 ώρες δεν λύνεται το πρόβλημα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας αθλητισμού Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτεινή Παγκάλου. Τομέας οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς. Τομέας εξωτερικής πολιτικής Χάρης Τζίμητρας και ευρωπαϊκών υποθέσεων Ζορζέτα Λάλη. Τομέας άμυνας Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου. Τομέας προστασίας του πολίτη Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τη Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης.

0: ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, παρασύρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Φιατός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου. Ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο

0: Ανέλεκτη σχέση. Έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε? Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακάρνα.
3: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε στη Ρόδο δυνατά. Μπας και ξυπνήσουμε, μπας και αφυπνιστούμε, μπας και καταλάβουμε τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι συστημικοί. Με ποιο τρόπο έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Με ποιο τρόπο έχουν αλλοιώσει την ιστορία και έχουν κοιμήσει έναν ολόκληρο λαό ώστε να μην γνωρίζει τι πραγματικά έχει συμβεί. Μια πνευματική επανάσταση μέσα από τη ραδιοσυχνότητα αυτήν, για να μπορέσετε να ανοίξετε τα μάτια σας, να δείτε καθαρά και να αποκτήσετε αντίληψη. Να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε το ότι είμαστε τα θύματα. Το ότι είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Το ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις. να σταματήσετε να είστε τόσο αθώοι στη σκέψη και να μπορέσετε επιτέλους να καταλάβετε ότι οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες, οι πολιτικοί ψεύτες λειτουργούν ως κυκλώματα. Υπάρχουν παράνομοι που έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία τους και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Υπάρχουν αυτοί που εξυπηρετούν συμφέροντα και τράπεζες και συστήματα ολόκληρα και λόμπι χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα, μία με τέσσερις, για την αφύπνιση, για την αλήθεια. Πάμε σήμερα τρίτη ώρα να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, για να δώσουμε βήμα και στον Έλληνα πολίτη. Καλησπέρα.
1: Κατηγόρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Εγώ ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι, ναι.
1: Λοιπόν, Γρηγόρη, θα το πούμε για ακόμη μια φορά, εγώ τουλάχιστον θα το πω για ακόμη μια φορά, ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τόσα χρόνια και κάνανε και κάνουν, συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, είναι αυτοί. Έτσι. Εγώ σαν Έλληνας, ο λαός, ο ελληνικός, τι κάνει απέναντι σε αυτούς? Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια της επταετίας, δεν ήταν σωστή η διακυβέρνηση του Παπαδόπουλου, ναι, ωραία, σε πολλά θέματα. Και βγήκαν στους δρόμους και φωνάζαν, δώστε τη χούντα στο λαό. Περιμένω να με αυτή τη στιγμή, εδώ και όχι τώρα, έπρεπε πριν χρόνια να το κάνει αυτό ο ελληνικός λαός και να φωνάζει, δώστε τους κλέπτες στο λαό, όπως έλεγε, δώστε τη χούντα στο λαό. Γιατί δεν υπάρχει καμία διαφορά.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, τρία πράγματα πρέπει να συμβούν. Θες να στα πω?
1: Ναι.
2: Τρία πράγματα, αν κάνουμε τώρα, θα ξεσηκωθεί ο Έλληνας και θα γίνει της πόπης. Της πόπης θα γίνει. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, να κόψουμε το διαδίκτυο. Δεύτερο πράγμα, να κόψουμε τον καφέ. Και τρίτο πράγμα, να κόψουμε την διανομή, τον delivery. Αν κάνεις αυτά τα τρία, θα τους δεις όλους τους δρόμους.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλιώς είμαστε δύσκολα.
1: Λοιπόν, και δηλαδή, γι' αυτό είναι απλό πράγμα. Δεν πρέπει δηλαδή να τους βρίζουμε και να τους κατακρίνουμε αυτούς εδώ πέρα, τους πολιτικάδηδες. Δεν φταίνε αυτοί, δεν φταίνε αυτοί. Είπαμε, είναι ότι είναι. Δηλαδή, έχω έναν ταβά, να το πω έτσι απλά, και είναι αυτός που είναι ταβατζής. Και κάνει αυτό που κάνει επάνω, με εκμεταλλεύεται. Εγώ τι κάνω δηλαδή? Κάθομαι και τον δέχομαι. Κάνει, κάτσε, δέξω τον.
2: Εσύ φταίει που τα δέχεσαι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
5: Η μοναχή νεκταρία, καλώς ορίσατε.
2: Τι κάνατε, καλά είστε?
5: Τι μας φέρατε από εκεί, την αγιοσύνη, τι μας φέρατε, αν μας ακούνε οι γέροντες στην ευχή τους? Τι κάνετε, κύριε Σέρα?
2: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
5: Δόξα τω Θεώ, γεμίσατε μπαταρίες.
2: Ναι, θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε την αύξηση που κάνανε στους Μητροπολίτες.
5: Θα σας πω αμέσως. Πρώτα θα σας πω ότι σας έψαχνε ο κόσμος και έλεγαν ότι φύγατε από εκεί. Αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο και είπα, είναι στους ευλογημένους γέροντες, πήγε να ξεκουραστεί λίγο γιατί τον έχουμε κουράσει. Να γνωρίζετε ότι παλεύουμε και εμείς για σας κάτω.
2: Ωραία.
5: Μετά, θα με βρούνε μπροστά τους. Κοιτάξτε, δεν έκαναν αυτοί, τα χρήματα δεν ζήτησαν. Για μένα όμως ο Αρχιεπίσκοπος τα ζήτησε με το να συντρώγει. Κάθε τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Σερέτη μου,
2: ναι,
5: είναι ότι μου κάνεις αυτό που θέλω. Πιστεύω ότι αν δεν είχε αυτή, αυτή γινόταν αυτή η σύσκευση, με αυτούς τους δύο δεν θα γινόταν αυτή η αύξηση. Είναι ντροπή όταν ο Έλληνας πεινάει. Αλλά είναι ντροπή και το Έλληνα να κάθεται εκεί μέσα στα σπίτια του. Δεν έχετε λίγη χάρη των αρχαίων Ελλήνων? Δεν ξεσηκώνεστε? Τρέχουμε κάθε τόσο σε συλλαλητήρια, τρώμε, μας ρίχνουν χημικά.
2: Ναι, ναι, αυτό, ένα λεπτό. Αυτό που κάνουν οι ματατζίδες, ναι, είναι απίστευτο. Είναι
5: ακριβώς,
2: απίστευτο. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα κανονικά δεν έχει το δικαίωμα. Κανένας ακριβώς άνθρωπος από τις δυνάμεις καταστολής ακριβώς να σηκώνει τον κλόπ, να χτυπάει ανθρώπους, να πετάει χημικά, να πετάει δακρυγόνα χωρίς ακριβώς λόγο και να δημιουργούν στην ουσία εσκεμμένα επεισόδια ακριβώς για να σπάνε διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια ακριβώς και ο κόσμος ο οποίος δεν δέχεται κάτι. Είναι απίστευτο το ότι έχουμε απέναντί μας κάποιους ανθρώπους τους οποίους εμείς τους πληρώνουμε.
5: Ακριβώς και σιδερένιες γλωσσές, κύριε Σερέτη μου, σε συλλαλητήριο θρησκευομένων ανθρώπων. Είναι ντροπή αυτά τα οποία γίνονται. Όντως έχουν φέρει Ευρωστρατό. Να γνωρίσετε ότι όλοι αυτοί δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα.
2: Έχουνε έχουν φέρει και Ευρωστρατό, έχετε δίκιο. Ολοκληρώστε, κυρία Μοναχή Νεκταρία, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή.
5: Ήθελα και εγώ να δώσω μία λύση. Τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε. Και δεν θα σας τη δώσω εγώ, θα σας τη δώσει από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο γέροντας από την Εύβοια. Και λέει, τάδε λέγει κύριος για του γέροντος Γεναδίου.
2: Ναι, πάμε.
5: Έλεγε ο γέροντας και έγραφα εγώ. Άκου παιδί μου, ακούω φωνή συνέχεια στο δεξιό μου αυτή και μου λέει, σήκω Γεννάδη να πας στην Αθήνα να πεις στους ανθρώπους αυτά που σου λέω. Εγώ πήρα τη χάρη μου και την ευλογία μου από τους Εβραίους και την έδωσα στο ελληνικό γένος, ο οποίον με γένε το αγαπητό και ευλογητό γένος. Αλλά τώρα άρχισαν να απομακρύνονται από εμέ και να πηγαίνουν στο σατανά. Οι δε σοφοί με αρνήθησαν, οι δε ιερείς σε θεωρούν το υπούργημά τους ως επάγγελμα. Γέροντες να γιάσετε στο Άγιον Όρος στην Ιερά Μονή Σφυγμένου. Οι δε χριστιανοί κοιτάει ένας
2: πως... Α, είστε υπέρ της Ιεράς Μονής Σφυγμένου λοιπόν.
5: Μα σας είπα ότι ο πνευματικός μου Γρηγόριος είμαι...
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι, κυρία Μοναχή. Μοναχή Νεκταρία, περιμένει κι άλλο στη γραμμή, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Δεν πειράζει, σας αφήνω 3 λεπτά. Έχουμε κι άλλο κόσμο που θέλει να πει την άποψή του. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Υγεία στον επόμενο, πάμε.
6: Έλα, καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε μου.
6: Έχουμε ξαναμιλήσει μια φορά. Τάσο, Στήρα 7, Πειραιά.
2: Γεια σου, ρε Τάσο, πάμε.
6: Λοιπόν, τα γρήγορα, γιατί έχω 2-3 πραγματάκια. Καταρχάς, γιατί επέμενες, ρε φίλε, σε αυτόν που μιλάγατε πριν.
2: Πρώτα απ' όλα, δεν σε ακούω καθαρά. Ακούγεται από πίσω ένα μηχάνημα.
6: Λοιπόν, με ακούς τώρα.
2: Ναι, αυτό που ακούγεται από πίσω τι είναι.
6: Ναι, δουλεύω με ροκαμάτα.
2: Ναι, αδερφέ μου, πάρε λίγο και πιο δεξιά να σε ακούμε καθαρά.
6: Πάμε. Λέω, γιατί επέμενε στον άνθρωπο που μιλάγατε πριν.
2: Ναι.
6: Ότι επειδή η δικαστική εξουσία είναι ελεγχόμενη, ότι δεν πρέπει να γίνουν οι κινήσεις απαιτούμενες. Αφού σου εξηγεί ότι είναι απαραίτητο και ας μην πιάσουν τόπο. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται.
2: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
6: Ήσουν αρνητικός.
2: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
6: Σου έλεγε ότι γίνονται κάποιες αγωγές για κάποια πράγματα. Και λες, τι περιμένεις να βγει αφού είναι ελεγχόμενα όλα.
2: Αφού είναι ελεγχόμενα, τι να κάνουμε? Έχεις δει εσύ κανένα πολιτικό να πηγαίνει στη φυλακή?
6: Ναι, συμφωνώ, αλλά σου έλεγε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
2: Ναι, αλλά εγώ σε ρωτάω, περιμένεις εσύ να σωθεί η Ελλάδα από τη δικαστική εξουσία όταν κανένας πολιτικός για όλα αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα δεν έχει πάει ποτέ φυλακή?
6: Όχι, αλλά να μην γίνουν και τα απαραίτητα, δηλαδή τα.
2: Ρε, να γίνουν τα απαραίτητα. Αλλά πιστεύεις ότι θα σωθεί η Ελλάδα μέσα από τους δικαστές και τους αγγελείς?
6: Όχι.
2: Τότε τι συζητάμε?
6: Πάμε. Σε έχω ακούσει πολλές φορές που λες πρέπει να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος.
2: Βέβαια.
6: Ποιοι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο?
2: Ο ελληνικός λαός είναι ο πατριωτικός χώρος. Κανένας άλλος. Ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο.
6: Έτσι το περίπου δηλαδή.
2: Ο πατριωτικός χώρος, φίλε μου, είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πατριώτες. Τι είναι ο πατριωτικός χώρος, ένα πρόσωπο?
6: Αφού ξέρεις ότι οι Έλληνες είναι χαβαλέδες, άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, δεν πρόκειται ποτέ να ενωθεί κανένας με κανένας.
2: Πόσο ποσοστό δίνεις στον πατριωτικό χώρο εσύ?
6: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν
2: πόσοι πιστεύεις ότι είναι οι πατριώτες στην Ελλάδα, ρε αδερφέ?
6: Να είναι 20%.
2: Και λίγο λες, εγώ λέω 25.
6: Δεν ξέρω, τώρα είναι αυθαίρετο αυτό που
2: σου λέω. Ναι, ωραία, εγώ σου λέω 20, θες εσύ 20. 20% του ελληνικού λαού είναι ο πατριωτικός χώρος.
6: Ποιος θα τους ενώσει?
2: Αυτό δεν πρέπει. Εσύ πιστεύεις μπορούν να ενωθούν? Για πες μου, για ας ξεκινήσουμε από εκεί.
6: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Γιατί?
6: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι όλοι κοιτάνε να υποφεληθούν κάποια στιγμή.
2: Άρα είναι συμφεροντολόγοι.
6: Δηλαδή, ένα παράδειγμα σου δώσω, το οποίο δεν είμαι σίγουρος για αυτό που θα σου πω, εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Ο κύριος Βελόπουλος θεωρείται ότι είναι πατριώτης, έτσι. Έχω ακούσει ένα κομματάκι από μια συνέντευξη που του λέει ο δημοσιογράφος, μα έχετε ψηφίσει και εσείς μνημόνιο. Και απαντάει, αναγκαστικά με ανάγκασαν, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ή αναγκαστικά είναι.
2: Ναι, εγώ σου λέω όμως ότι ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο. Εσύ μου μιλάς για πρόσωπα πάλι. Δηλαδή μου λες ότι το 20% είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι όλος ο ελληνικός λαός.
6: Άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, πώς θα ενωθούν, έτσι.
2: Μα δεν είμαστε καν ενωμένοι, αδερφέ. Βλέπεις εσύ ο πατριωτικός χώρος να είναι ενωμένος και να πηγαίνει να στηρίξει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο? Πρώτα πρέπει να ενωθούμε. Γιατί με ένα 5 και με ένα 10% δεν αλλάζει η κατάσταση, εκτός αν διαφωνείς και θεωρείς ότι με 10% μπορεί να σώσουμε την Ελλάδα.
6: Όχι, δεν μπορεί να σωθεί.
2: Ωραία, άρα πάμε πρώτα στο πρόβλημα που είπες, που ανέφερες ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι είναι στην ουσία συμφεροντολόγοι. Γιατί αν κοιτάς την πάρτη σου, είσαι παρτάκιας. Σωστά.
6: Παρτάκιας.
2: Ωραία. Πες μου εσύ, πώς θα αλλάξουμε τους παρτάκηδες να τους εξηγήσουμε ότι χάνεται η Ελλάδα, ότι ξεπουλάνε την πατρίδα μας, μπας και ενωθούμε και αλλάξει η κατάσταση. Πώς θα τους ενώσουμε.
6: Καταρχάς θα πρέπει να συμβεί ένα τυχαίο γεγονός.
2: Ένα τυχαίο είπες.
6: Ένα τυχαίο είπα, ναι.
2: Τι τυχαίο γεγονός.
6: Ένας πόλεμος, ένας θάνατος, κάτι να συμβεί.
2: Α, περιμένουμε δηλαδή από την τύχη να σωθούμε.
6: Ναι, σίγουρα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Δεν είμαι καθόλου δηλαδή, σίγουρος. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε είναι οι επιλογές μας, δεν είναι η τύχη να περιμένουμε.
6: Ένα παράδειγμα, ας πούμε, σε αυτό που είπε πριν ο άνθρωπος για το ότι πρέπει η αντιπολίτευση να φύγει.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε, φίλε μου. Τα λες αυτά, τα ακούει και κόσμος. Θα κάτσουμε όλοι, δηλαδή, τους κάνεις πιο αδιάφορους. Θα καθόμαστε δηλαδή όλοι να περιμένουμε πότε θα, η τύχη θα μας χαμογελάσει και θα γίνει ένα τυχαίο γεγονός.
6: Είπα ένα τυχαίο γεγονός, δεν είπα η τύχη.
2: Ναι, τυχαίο γεγονός, βασιζόμαστε στην τύχη.
6: Όχι, δεν βασιζόμαστε στην τύχη.
2: Αφού είναι τυχαίο το γεγονός.
6: Αν για παράδειγμα βγουν όλοι στον δρόμο και ένα-δύο, να μην τους αποκαλέσω, σκοτώσουν δύο ανθρώπους, είναι ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να ξεσηκώσει τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Ναι, και πάλι πρέπει να περιμένουμε την τύχη, να τύχει αυτό το πράγμα, να γίνει δηλαδή τυχαία.
6: Δεν βλέπεις ότι δεν κουνιέται άνθρωπος, δεν το βλέπεις.
2: Αυτό σου εξηγώ. Εγώ αγωνίζομαι για την αφύπνιση. Εγώ αγωνίζομαι για να ενωθούν οι Έλληνες και να καταλάβουν ότι πρέπει να πάνε κόντρα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία τους. Εσύ ο ίδιος, σαν Τάσος, και να κλείσουμε κιόλας, θα πάω στον επόμενο. Εσύ ίδιος, σαν Τάσος, πιστεύεις εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε κόντρα στο χρήμα και στη δόξα?
6: Όχι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
6: Ένα τελευταίο, πάμε. Ένα τέλος πάντων, εντάξει.
2: Άντε, καλό μεσημέρι, για τα λέμε άλλη φορά. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Έλα ρε Γκρέγκορη, αδερφέ.
2: Έλα αδερφέ.
7: Μάικ Περιστέρη.
2: Έλα ρε Μάικ.
7: Μην πολύ τους αφήνεις, γιατί θα σε τρελάνουν αυτοί. Τέλος πάντων. Καταρχήν, μπράβο σου που είπες για Αυγερινό Μόσχο. Μπράβο σου που κάνεις κριτική επιτέλους στο Σαββίδι. Και μπράβο σου που κάνεις κριτική στους νεοπόντιους. Γιατί αυτοί τους βλέπω εδώ πέρα, Γρηγόρη, καπακάπα και νουδού. Πρέπει να ντρέπονται, τέλος πάντων. Εγώ μιλάω, Γιώργο λέω, καλά τα έχω χάσει. Γρηγόρη, μιλάω στο Open κάθε βράδυ και τους ξεστηλίζω και τους λέω να ακούτε σε ρέτη. Ακούτε σε ρέτη, λέω. Γιατί έχετε, λέω, νουδού ΣΥΡΙΖΑ, πασό κάθε μέρα. Να τελειώνουμε μέσα σας, τους λέω. Λοιπόν, συμφωνώ για αυτά που έχεις πει για τους Αθηναίους. Δεν θα πω χαρακτηρίσω, γιατί είναι και το σουρού. Σου λέω 90% σύψη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: 90% σύψη, ναι.
7: Πες μου όμως πόσο πήρε για μένα, θα με αφήσεις να πω ότι κόμμα ψηφίζω, έτσι?
2: Όχι, δεν θα σε αφήσω να πεις γιατί κόμμα ψηφίζεις, γιατί εδώ δεν είμαστε για να λέτε τι κόμμα ψηφίζετε, εδώ είμαστε για να δούμε ποια λύση. Ωραία. Ποια λύση θα φέρει.
7: Για να σου πω ότι πόσο πήρε, ας πούμε, ένα κόμμα πήρε 15%, δεν πρέπει να σου το πω για να καταλάβεις.
2: Πες, σ' ακούω, ναι, πες.
7: Ναι, ψηφίζω Ελληνική Λύση. Γιατί μόνο αυτό θεωρώ εγώ από αυτούς που είναι εκεί, έτσι. Ότι είναι.
2: Ωραία,
7: ότι είναι...
2: Και.
7: Λοιπόν, πόσο εσύ πιστεύεις στη Βόρεια Ελλάδα πήρε πάνω από 15%? Άρα οι υπόλοιποι τι είναι?
2: Για τις εκλογές μιλάς τώρα. Για τις
7: βουλευτικές τις προηγούμενες.
2: Κάτσε να δούμε πόσο είχε πάρει. Θυμάσαι πόσο είχε πάρει εθνικές εκλογές, πότε? Του 2023.
7: Μπράβο. Και να μου πεις οι υπόλοιποι που δεν το ψήφισαν τι είναι για σένα.
2: Κάτσε, γιατί τα ποσοστά εδώ πέρα με τόσες δημοσκοπήσεις καθημερινά έχουμε χάσει την μπάλα. Εδώ πέρα ο καθένας. Λοιπόν, στις εθνικές εκλογές του 2023 λένε ότι η Ελληνική Λύση πήρε 4,45%.
7: Το βλέπεις, Γρηγόρη μου?
2: Καλά, εντάξει, όχι. 4,45%. Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Να σου πω κάτι.
2: Εγώ πιστεύω η Ελληνική Λύση αυτή τη στιγμή έχει
7: για πλάκα δεύτερη.
2: 4 με 15% πιστεύω.
7: Για πλάκα δεύτερη. Λοιπόν, και να σου πω, επειδή και
2: γιατί εγώ ζω καθημερινά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και μιλάω με κόσμο, μιλάω με πολλούς. Το Πασόκ έχει ένα οχτάρι. Η Καριστιανού, μετά από αυτά που έχουν γίνει, δεν μπαίνει στη Βουλή. Σας το λέω εγώ.
7: Σίγουρα.
2: Δεν μπαίνει στη Βουλή, ξεχάστε το. ΣΥΡΙΖΑ, ας το ξέχνα, το φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρνει τσιγάρα. Ο Μητσοτάκης είναι στο 22 το πολύ τα 100, 20 αν πιάσει. Και από την...
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και
2: Έλμου. Κοίτα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
12: Οπτικά Γιάννης The Legos.
11: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
12: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης The Legos.
12: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
12: Οπτικά Γιάννης The Legos.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
13: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
14: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
14: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
14: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ραδιογάμα
3: 94FM.
4: Αχαΐα,
3: Ηλία,
4: Έτωλο Ακαρνανία
3: και www.radiogamma.gr.
17: Έρχεται ο Αντίχριστος και η συντέλεια του κόσμου, η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβεις. Και περιμένεις έναν πατριώτη να σώσει την Ελλάδα. Εδώ η ψυχή σου βαθύνει για την αιώνια κόλαση και εσύ την Ελλάδα αγχώνεσαι.
2: Αγχώνομαι για την Ελλάδα, τι να κάνω, αδερφέ.
17: Αφού είσαι άθεος, πού να αγχωθείς για την ψυχή σου εσύ. Τι να, και στο Άγιο Άρος που πας τυπικά πας. Τζάμπα λιβανίζεις και μέσα στο στούντιο τζάμπα τα κάνεις όλα.
2: Εσύ δηλαδή είσαι ο πιστός και όλοι οι άλλοι δεν πιστεύουν πουθενά.
17: Μα δεν πιστεύεις.
2: Ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα αν πιστεύω ή δεν πιστεύω.
17: Από μέσα στα χρόνια του Αντιχρίστου σου λέω έρχεται το τέλος του κόσμου και εσύ ψάχνεις ένα πατριώτη να σώσεις την Ελλάδα. Δεν αλλάζει τίποτα το σύστημα.
2: Εγώ θέλω να σώσω την Ελλάδα. Τι θες, έχω αυτό το όνειρο. Θέλω να κάνω την Ελλάδα ισχυρή. Εσύ έχεις πρόβλημα με αυτό.
17: Θα μείνεις με τον καημό σου. Θα πεθάνεις με τον καημό σου.
2: Εντάξει, σε πειράζει. Ας πεθάνω με τον καημό μου. Σε πειράζει να προσπαθήσω.
17: Δεν πειράζει, εγώ προσπαθώ να σου ανοίξω τα ματάκια και δεν ανοίγουν ούτε.
2: Τα ματάκια, εσύ μου λες να μην κάνω τίποτα. Προσπαθείς να με απενεργοποιήσεις.
17: Να κοιτάξεις να αποφύγεις το χάραγμα του Αντιχρίστου που έρχεται. Γι' αυτό δώσε να άψεις.
2: Εγώ πολεμάω τη νέα τάξη πραγμάτων, ρε Δίχρον. Εσύ τι κάνεις?
17: Εγώ αυτά κάνω. Σου λέω για να θυμώσω την Εκκλησία και να μην βγάλει να μην αντιδράσει. Για τη
2: Εκκλησία που παίρνουν αύξηση οι Μητροπολίτες. Ποια Εκκλησία που πάνε να φάω σε μια ταβέρνα. Τα λέω έξω από τα δόντια τώρα στα λαγκαδίκια να πούμε, γιατί είχε γενέθλια ένας γνωστός μου και έρχεται ο Μητροπολίτης και παρκάρει το μερσεντικό του μπροστά στην είσοδο. Διπλοπαρκάρισμα και κατεβαίνει λες και είναι να πούμε ο Σταλόνε.
17: Ποιος είπε ότι οι Μητροπολίτες πιστεύουνε? Ποιο βαθιά στην κόλαση από όλους θα πάνε? Όπως οι Φαρισαίοι. Ποιοι πήγανε, ποιοι σταύρωσαν τον Χριστό? Η Ιερά Σύνοδος. Η Παναθηλιότατη.
2: Άρα τι μου λες, ποια Εκκλησία δηλαδή? Πέρα την Ιερά Μονή Σφιγμένου η οποία πάει κόντρα, ποιοι άλλοι πάνε κόντρα, πες μου. Άντε και κάποιοι εκλεκτοί σε κάποια μοναστήρια έτσι ξέμπαρκοι. Ποιοι άλλοι?
17: Μόνο με μονομένα.
2: Οι παπάδες που βγαίνανε και λέγανε στον κόσμο να κάνει εμβόλια.
17: Η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων μόνο και όχι όλοι, με μονομένα μέλη. Υπάρχουν μονομένα μέλη των Γνησίων Ορθοδόξων που είναι ο λαός του Θεού και υπάρχουν βέβαια και μερικοί ευσεβείς από το νέο ημερολόγιο που και αυτοί θα αντιδράσουν όταν έρθει ο Αντίχριστος, αλλά δεν είμαστε μεγάλο ποσοστό.
2: Εγώ φταίω, γιατί θυμήθηκα τώρα ότι έχεις κάνει κόμμα κι εσύ. Όλοι κάνουν και ένα κόμμα, όλοι θέλουν να πάνε για μια καρέκλα. Κόμμα Ελλήνων Ορθόδοξων Ταξιτζίδων.
17: Ναι,
2: το κότα, κότα.
17: Ότι γελιοποιείς έναν προφήτη του Θεού.
2: Ποιον?
17: Θα με συναντήσει
2: είσαι προφήτης, κρίσεων, είσαι προφήτης.
17: Θα μου ζητάς χίλια συγγνώμη.
2: Είσαι προφήτης, άμα μου πεις ναι είμαι προφήτης θα σε φωνάζω προφήτη.
17: Να με φωνάζεις προφήτη, ναι.
2: Ωραία.
17: Είμαι προφήτης.
2: Ο προφήτης δίχρονος λοιπόν από εδώ και πέρα είσαι.
17: Θα μου ζητάς χίλια συγγνώμη, θα λες Ιησού μου, δεν ήξερα ότι είναι προφήτης, θα του δίνα χιλιάδες εκπομπές. Ιησού μου, συγγνώμη θα του λες. Δεν με ενημέρωσες, εσύ φταίς θα του λες. Εσύ δεν με ενημέρωσες ότι είναι προφήτης και απεσταλμένος του Θεού. Το έτσι θα λες την ημέρα της κρίσεως. Και εσύ, και ο Δαμιανίδη που μου λέτε ένα λεπτό έχεις, αυστηρά ένα λεπτό, θα σας πει ο Κύριος, έχεις μόνο ένα λεπτό να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου και να απολογηθείς για αυτές. Έχεις μόνο ένα λεπτό. Το σακώ. Αυτά θα σου πει ο Κύριος την ημέρα της κρίσεως.
2: Προφήτη διχρονέ, άκουσε με λίγο. Προφήτη διχρονέ. Θέλω να ηρεμήσεις πρώτα απ' όλα. Εντάξει, θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Εκπομπή σου είπα, αν συνεννοηθείς με τον πρωινό και δεχθεί να πάρεις μία ώρα του, εγώ στη δίνω. Συνεννοήθηκες?
17: Δεν δίνει ούτε αυτός, ούτε καλεσμένο δεν με καλεί.
2: Ωραία, τότε θα σε βάλω 2 με 3 το βράδυ. Τι πρόβλημα υπάρχει, εκεί υπάρχει κενό, τι να κάνω? Γιατί, κάτσε, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες το βράδυ που ταξιδεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν νυχτοκάματο αυτούς, γιατί δεν θες να τους αφυπνίσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μόνο τους πρωινούς.
17: Δεν θέλω να δουλέψω, εγώ δουλεύω, δεν είμαι άνεργος.
2: Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις, θα έκανες εκπομπή 2 με 3 το βράδυ. Έστω και ένα.
17: Θα μ' ακούει ένα εκατομμύριο κόσμος και μετανοούν ψυχές.
2: Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις, ψευτοπροφήτη δίχρονε, θα έκανες 2 με 3 το βράδυ.
17: Να σου πω κάτι, θες να σου αποδείξω ότι είμαι προφήτης τώρα επειδή με κολλάς?
2: Ψευτοπροφήτης είσαι.
17: Ναι, θες να σου αποδείξω τώρα?
2: Για πες.
17: Άμα θα τα πεις αυτά τα λόγια στον ύψιστο, εσύ που λες ότι είσαι αρσενικός και παντελονάτος.
2: Πες, απέδειξέ το.
17: Άσε με να μιλήσω, ένα λεπτό μόνο. Ιησού Χριστέ, που λέει ο δίχρονος ότι είσαι ζωντανός και περπατάς ανάμεσά μας. Αν είσαι όντως ζωντανός και ο δίχρονος παριστάνει τον προφήτη και δεν είναι προφήτης και είναι τσαρλατάνος, στείλε όλη την κατάρα σου πάνω του. Αν όμως είναι προφήτης και τον έστειλες εσύ, στείλε όλη την κατάρα πάνω μου και στην οικογένειά μου. Και θα δεις σε
2: πολύ λένε, είσαι καλά. Γερμανικό 2-4 θα σε βάλω. Γερμανικό 2-4 εκπομπή το πρωί. Να σώσεις τις φυγές. Θες να κάνεις γερμανικό, ναι ή όχι?
17: Σου είπα, δεν δουλεύω, δεν είμαι ανεργός.
2: Τότε τι μου λες ότι είσαι προφήτης? Τελείωσε. Κλείνουμε. Μην έρθει να αναφορά το πρωί. Καλό μεσημέρι.
17: Ναι.
2: Γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
18: Γεια σου Γρηγόρη,
2: Πανελλήνιος. Βλέπεις τι τραβάω, Πανελλήνιε, βλέπεις τι τραβάω.
18: Έλα ρε, εντάξει τώρα.
2: Μαλώνουμε τώρα εδώ πέρα να πούμε, θέλω να το λέμε προφήτη, πάμε πες.
18: Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω λίγο που σου είπε πριν ο καλεσμένος που είχε στην εκπομπή σου, που το ρώταγες γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε και αυτά και τα λοιπά. Και δεν κάνουμε ένα γενικό ξεσηκωμό όπως κάνουν οι Αλβανοί. Και μίλησες για τις μεγάλες ηλικίες. Ρε αδερφέ, κάποτε που ήταν και ο Χρυσοχοίδης, πάλι υπουργός δημόσιας τάξης, δεν κατεβήκαν οι συνταξιούχοι και τους άνοιγαν τα κεφάλια οι ματατζίδες?
2: Ναι, οι ματατζίδες έχουν δίρει συνταξιούχους, υγειονομικούς, πυροσβέστες, τους Έλληνες πολίτες, όλους τους έχουν δίρει, δεν υπάρχει.
18: Μπράβο. Να σου θυμίσω τους αγανακτισμένους, να σου θυμίσω τις γενικές απεργίες που κάναμε κάποτε και είχαμε νεκρούς στη Μαρφή. Και πάει λέγοντας, έτσι. Έχουμε ξεσηκωθεί Γρηγόρη. Τι έχει γίνει, έχει γίνει τίποτα, έχει αλλάξει κάτι? Εγώ τώρα σου κάνω τον δικηγόρο των πολλών. Έχουμε φάει χημικά στο Πισοδέρι. Έχουμε φάει χημικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βράδυ, ημέρα για το Μακεδονικό. Άλλαξε κάτι?
2: Τώρα σε κάνω μια ερώτηση. Έγραφα από πού είσαι, ναι, φίλε μου, από Αθήνα δεν είπες είσαι?
18: Ναι, από Περιστέρι.
2: Από Περιστέρι, λοιπόν. Πώς σου φαίνεται?
18: Με καταγωγή από Εύρο.
2: Με καταγωγή από Εύρο. Ω, μια χαρά.
18: Ναι.
2: Ακριτικός λαός. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Αυτή τη στιγμή, εγώ παρακολουθώ. Εγώ ξέρω, τους βγάζω όλους στο ραδιόφωνο, δεν έχω πρόβλημα. Έβγαζα εδώ πέρα τον Μόσχο. Ο Μόσχος. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος φθηνοτρόφος. Μια χαρά, ασχολήθηκε, όντως έχει πει πολύ σωστά πράγματα και για το ότι δεν ελέγχονται τα τρόφιμα και όλα αυτά. Όταν βλέπεις ότι...
18: Περίμενε,
2: να σου πω. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνών. Μακεδνός. Έτσι λέγεται.
18: Ναι.
2: Ωραία.
18: Ναι, ναι,
2: και αυτός ο άνθρωπος πάει και κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Τι έχεις να πεις εσύ?
18: Είμαστε τέτοιο, όπως το είπες, είμαστε εγωιστές. Να κοιτάξουμε την καρέκλα μας, το προσωπικό συμφέρον. Ο άλλος, όπως είπες, κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Σώπα και τις προάλλες, την τελευταία φορά που μίλησα μαζί σου, πριν 2-3 εβδομάδες. Ο άλλος πάει να ψηφίσει πάλι η Τσίπρα. Λες και ο Τσίπρας θα κατέβει σαν ύπατος, όπως ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα κατέβει ως ύπατος, μονοπρόσωπος. Δεν θα έχει στελέχη μαζί του. Δεν θα έχει την Αχτσιόγλου που μας έδειξε ποια είναι. Δεν θα έχει τον Καρανίκα που λεγόταν αυτός. Δεν θα έχει τον Παπά. Δεν θα έχει τον Πολάκη.
2: Μα αυτό το σωστό. Πανελλήνη, άκουσε με, Πανελλήνη. Είναι σκέτη κοροϊδία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θα σου εξηγήσω κάτι. Ήταν 8 χρόνια στο Μέρα 25. Από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο. Δηλαδή ήταν σε ένα κόμμα του Βαρουφάκη. Το οποίο αυτό κόμμα δημιουργήθηκε γιατί δεν τους άρεσε ο Τσίπρας.
18: Μπράβο,
2: άκου
18: μπράβο.
2: Τώρα, άκου τώρα.
18: Όπως και διεύση ελευθερίας, έτσι.
2: Ναι, μετά το Τσίπρα στήριξε Κασελάκη. Ο Κασελάκης ο οποίος έκραζε Τσίπρα.
18: Ναι.
2: Και τώρα, από το πουθενά, μας λέει ότι κατεβαίνει με το Τσίπρα και ότι ο Τσίπρας θα ζω στην Ελλάδα. Δηλαδή, φίλε, θα τρελαθούμε. Του τάξανε καρέκλα. Του τάξανε καρέκλα.
18: Για όλους αυτούς έχω το κατάλληλο τίτλο, το κατάλληλο όνομα για το κόμμα τους. Να σου το πω.
2: Πες το.
18: Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλη.
2: Σωστό.
18: Εντάξει. Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλη. Και ο Τσίπρας και ο Καρανίκας και ο Πολάκης δημόσια. Εγώ το λέω, Πανελλήνιος, Αθανάσιος Γκαϊρατζής λέγομαι. Ο Τσίπρας δεν λέγεσαι Αλέξη Τσίπρας, λέγεσαι άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλη. Αυτό είσαι Τσίπρα.
2: Άλλαξε ο Κολιές. Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλη. Άκουσε με. Υπάρχουν και πρώην πρωθυπουργοί. Γιατί ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός που στρώνει δρόμους.
18: Ναι.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός που στρώνει δρόμους. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στρώνει δρόμους, χτίζει καριέρες. Κατάλαβες τι λέω.
18: Έτσι.
2: Καλό μεσημέρι, Πανελλήνη.
18: Και που στείνεται στα ίδια τα. Ίδιο κρεβάτι. Ίδιο κρεβάτι είναι όλοι. Εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη. Μα ακούς, Γρηγόρη.
2: Ναι, σ' ακούω.
18: Εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη όταν έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το λέγα εξ αρχής. Τον έχει φέρει ο Μωυσής τον Κασελάκη από την Αμερική για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ήταν καλεσμένος με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ναι.
18: Γι' αυτό σου λέω όλοι.
2: Δεν φορά, εγώ τον πέτυχα. Τον πέτυχα στην Εδέσεις εδώ πέρα. Μια μέρα πήγα βόλτα με ένα φίλο εδώ πέρα πρωί πριν έρθω στο ραδιόφωνο. Πήγα στην τράπεζα βόλτα, ήρθε με το σκύλο του ο φίλος και λέμε άντε πάμε μέχρι την τράπεζα. Κάτι χαρτιά με ζητούσαν. Και εκεί που είμαστε έρχονται ασφαλίτες, αστυνομικά, αποκλείουν ένα σημείο. Λέμε τι έγινε, ρε φίλε. Θα έρθει, λέει ο Κασελάκης. Α, κάτσε, το λέω, περίμενε. Και περνάει ο Κασελάκης, το έχω αναρτημένο στο κανάλι μου στο YouTube που τον φωνάζω. Είσαι πράκτορας. Και γυρνάει με κοιτάει και γυρνάει.
18: Ναι, ναι, ναι. Ναι, μπράβο, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Καλό λοιπόν, μεσημέρι.
18: Έτσι όπως ξεφούσκωσε ο Ανδρικελάκης, που ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, όπως ξεφούσκωσε ο Κασελάκης, έτσι θα ξαναξεφουσκώσει και ο Πινόκιο, ο Τσίπρας.
2: Έτσι ακριβώς.
18: Καλό
2: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο Κασελάκης παρεμπιπτόντως έχει μαλλί που στρώνει. Είναι εύκολη η τρίχα του, το βλέπεις. Είναι μαλλί που στρώνει πάρα πολύ εύκολα. Μακάρι να είχαμε το μαλλί του, παρακαλώ.
19: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
19: Γεια σου Γρηγόρη, Παοκάρα, τι κάνεις?
2: Γεια σου αδερφέ, καλά εσύ?
19: Εδώ, ψηλά η σημαία εννοείται, έτσι.
2: Ψηλά η σημαία, έτσι.
19: Άκου, κόβουνε του. Τα γεύματα του πολεμικού ναυτικού για να τέσουν τους λαθρομετάδοσες και τους παπάδες. Τα κλασικά. Που λες.
2: Ναι.
19: Άποψη για αυτό τι λες?
2: Τι, για τους Μητροπολίτες και για τους παπάδες και για τους παράνομους μετανάστες?
19: Αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι.
2: Καλά, μας δουλεύεις, έχουμε αφήσει το λαρίγι μας πάνω στο μικρόφωνο τόση ώρα, δεν ακούς.
19: Όχι, πού δουλεύω, θα σου πω. Εδώ κόλλησε στον Άγιο Δημήτρη στον Πειραιά. Ήρθε αυτός ο Καλίνικος, πώς το λένε, ξέρω εγώ. Με το χαρτοφύλακα μας κοφόρμες εν καιρό κορονοϊού.
2: Ναι.
19: Τέλος πάντων, άκουρα σου, αν γίνεται βάλει και ένα τραγούδι του Βασίλης Κούλα, αυτή γη έχει φωνή.
2: Άκουσε με αδερφέ, στο τέλος αφιερώνω τραγούδι στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, Λατινοπούλου. Στο τέλος είναι αφιερωμένο στην Αφροδιτούλα το τελευταίο τραγούδι. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
19: Καλό μεσημέρι,
2: παρακαλώ στον επόμενο. Πριν πάμε βασικά στον επόμενο, φίλε μου, δώσε μου ένα λεπτό να ακούσουμε λίγο κάποιες δηλώσεις της Αφροδίτης. Βάλτε λίγο τις δηλώσεις της Αφροδίτης. Αυτές είναι οι δηλώσεις. μην κάνουμε λάθος, τις δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Τις έχουμε, ναι, δώστες.
20: Να μας δώσει ένα μέρος να καθίσουμε, να μας βάλει ένα λιόμινο. Εδώ τους πρόστιχους έβαλαν. Μήπως που είμαστε Έλληνοι, και ζούμε χριστιανοί είμαστε. Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας. Να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να είμαστε κι εμείς ξεμορφωμένοι. Κάνει παράπονο άλλους. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι, αρκετές του μία μας γράφει. Είμαστε και λίγο εμείς μπεκρίτες και χορευτέντες και έρχονται μας διώχνουν. Κάνει παράπονο εδώ η στρατόνα.
21: Είναι Ρωμά. Ναι. Αυτοί που πουλάνε το παζάρι εκείνο το άλλο. Οι κατσιβέρε τι είναι που πουλάνε τσιγκάνι που λέμε. Πατάτε, μουκέτε, αλόγω κυράκα.
2: Λοιπόν, αυτές δεν ήταν δηλώσεις Αφροδίτης Λατινοπούλου. Μπερδευτήκατε. Έτσι, σας παρακαλώ πολύ. Τώρα αυτά τα χιουμοράκια. Όχι, μην παίζετε με αυτά. Είναι και δικομανείς. Στέλνει εξώδικα, στέλνει ασφαλιστικά μέτρα. Μας έχει κάνει τέτοια κρίμα. Παρακαλώ.
22: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
22: Αν ήταν οι δηλώσεις σχετικά με τους γύφτους, να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί άκουσα κάτι, ναι, κάποιο γύφτο να μιλάει τώρα. Έχει να κάνει με τους γύφτους οι δηλώσεις που ήταν να βάλετε.
2: Δεν άκουσες τι έβαλα.
22: Ναι, το άκουσα, αλλά είπες ότι ήταν λάθος. Δεν ήταν αυτό που ήθελες να βάλεις.
2: Ναι, πάμε, πες.
22: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η κυρία Λατινοπούλου κακώς συμπεριφέρεται τόσο ρατσιστικά στους γύφτους και δεν μπορεί να τους εξαφανίσει από την Ελλάδα ό,τι και να κάνει. Είναι μια μειονότητα με πολλά προβλήματα, γνωστά προβλήματα και χρειάζεται ψυχολογική προσέγγιση και όχι αυτόν τον τρόπο της Λατινοπούλου. Που το κάνει προφανώς για να πάρει ψήφους από την ακροδεξιά. Μπας περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να πω, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως με το δίχρονο και τον προφήτη και να πω τον άνθρωπο αυτό ότι γέλασα σε κάποια φάση, αλλά είναι και για γέλια και για κλάμα. Να του πω το φίλο μου αυτό, το συμπαθέσα το χριστιανό, ότι ο Χριστός ποτέ δεν δίδασκε και προσπαθούσε να πείσει τους άλλους με τόσο πολύ ιστερία που έχει ο άνθρωπος αυτός. Θα τον παρακαλούσα.
2: Εντάξει, άσε το δίχρονο, δίχρονο σε δικό του τρόπο. Πες μας την άποψή σου για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
22: Όσον αφορά για την Ελλάδα, φίλε μου, είμαστε υπεύθυνοι και άξιοι της τύχης μας. Όταν είχαμε τη Χούντα, μας έλεγε, λέγαμε δεν μας αρέσει η Χούντα, θέλουμε δημοκρατία. Ήρθε η δημοκρατία και από το 80 και μετά το Πασό και μοίρασε το χρήμα σε όλους τετραπλασίες στο δημόσιο τομέα και πάγαμε όλοι με χρυσά κουτάλια με τα δανεικά και τα γύρισα από το εξωτερικό. Μετά δεν μας άρεσε η Τρόικα που μας έβαλε χέρι για να μας τρώσει οικονομικά. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτά είναι τα κακά και άσχημα της δημοκρατίας και καλά τα λέει ο κύριος Πλεύρης και μπράβο στο ρε φίλε που το φαίνεις και τον ακούμε που και που και λέει αλήθειες, ελληνικές αλήθειες όπως ήμασταν οι αρχαίοι Έλληνες και εκείνη η πηγή και η ρίζα της ιστορίας της δικιάς μας. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία διεφθαρμένη, διεστραμμένη και υποηθική κοινωνική και εθνική επίθεση από το εξωτερικό. Θέλουν να διαλύσουν τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να ενωθούμε αν θέλεις. Ακόμα και τα πατριωτικά κόμματα που υπάρχουν μεταξύ τους είναι μαλωμένα. Δεν συνεργάζονται. Καθένας νομίζει ότι είναι αρχιστράτηγος. Όλοι αυτοί οι διάσπαση κάνουν κακό. Υποφελούνται οι μισοτάκηδες και οι αδρουλάκηδες και όλοι αυτοί που
2: θέλουν. Άρα, συγγνώμη, σε διακοπτώ. Είσαι κόντρα στη διάσπαση.
22: Ασφαλώς και όχι στη διάσπαση. Να τα βάλουν όλοι το κεφάλι κάτω και να συνεργαστούν.
2: Περίμενε, γιατί με μπέρδεψες. Είσαι κόντρα ή δεν είσαι κόντρα στη διάσπαση?
22: Κοιτάξτε, είμαι όχι στη διάσπαση. Είμαι ναι στην ένωση.
2: Να ναι στην ένωση, όχι στη διάσπαση.
22: Ναι.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ενωμένος. Θα σου πω κάτι. Έφυγε η Χούντα. Κοίτα, άκουσε. Αν παρατηρήσεις πώς λειτουργεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και τι δουλειές κάνει, θα καταλάβεις κάτι. Έφυγε η Χούντα. Και ήρθε η Φούντα στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω το σκάνε το τσιγαριλίκι τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό είναι γεγονός.
22: Θα ήθελα να σου πω ότι εντάξει, το λες μεταφορικά αυτό το θέμα, αλλά η Φούντα και η Χούντα και η Φούντα, όπως τα λες, είναι το χρήμα και το συμφέρον που έκανε τον Έλληνα ατομιστή, εγωκεντρικό.
2: Πέρα από ατομιστής και εγωκεντρικός, ο Έλληνας είναι και ναρκωμένος, γιατί πίνει ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα, αδερφέ.
22: Το ξέρω ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά δεν νομίζω είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εσείς είστε μια φωνή αντίδρασης γύρω από αυτό το κύκλωμα της πλήσης κεφάλου που γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βαρεθήκαμε να ακούμε Μητσοτάκη, Αδουλάκη και Τσίπρα. Δεν υπάρχουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι αξιοπρεπείς και αξιόλογοι.
2: Εννοείται, εμείς αγωνιζόμαστε για την αφύπνιση και για την ενότητα, αδερφέ. Και πραγματικά σου μιλάω.
22: Μπράβο
2: που έχεις την αντίληψη και το καταλαβαίνεις. Γιατί πιο πολύ εκεί πέρα έξω, με τους οποίους έχω επαφή κιόλας και μου στέλνουν μηνύματα και μιλάμε, δεν αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό σου λέω αυτά που σου λέω για τα ναρκωτικά και τα ψυχολογικά.
22: Είναι πλανεμένοι, φίλε μου. Ναι, το ξέρω, το λες με μια υπέρταση, ας πούμε, μια μεταφορική έννοια, εν πάση περιπτώσει. Διότι έτσι φαίνεται και έτσι εμφανίζεται σε τελική ανάλυση. Αν κάτι να παίρνουν ή μας ταΐζουν ή μας ποτίζουν ή κάτι το νερό.
2: Έτσι.
22: Αλλά το θέμα είναι η εγκεφαλική πλήση που γίνεται, η πλήση εγκεφάλου μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας έχουν καθορίσει ότι αυτοί είναι οι μόνοι πολιτικοί που μπορούν.
2: Τα εξαγορασμένα, μέσα, άκουσε με, να χρησιμοποιούμε σωστές λέξεις. Τα εξαγορασμένα μέσα μαζικού επιδεασμού.
22: Είναι αλυσιβερής εμπορικό, αδερφέ. Είναι αλυσιβερής, λένε τα κανάλια. Θα έχω αυτά τα συμφέροντα, θα έχω αυτές τις διαφημίσεις από αυτές τις επιχειρήσεις που ελέγχω εγώ σαν κόμμα και εσύ θα με στηρίζεις ή θα προσέχεις τι λες όταν βγάζεις ειδήσεις. Θέλουμε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από μια δημοκρατία που λυμένει και μέσα από μια βουλή οι οποίοι μεταξύ τους καθορίζουν μεταξύ τους αυτά τα όρια της προπαγάνδας. Μεταξύ τους υπάρχουν συμφωνίες στα μεγάλα κόμματα.
2: Εννοείται αυτό. Αφού εδώ πέρα να βγαίνουν τα κουκιά θέλουν. Πάμε ολοκλήρωση όμως, γιατί περιμένει κι άλλος.
22: Και, ναι, και τελειώνω ότι αν βγει κάποιος πολιτικός που λέει αλήθειες, όλοι μαζί θα ενωθούν εναντίον του. Άντε, γεια.
2: Γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
0: Έλα, Γρηγόρη.
2: Έλα.
0: Λέφο Ευχαρπία.
2: Έλα, ρε Λέφο, πού είσαι, Αλάνη.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
2: Πάμε καλά, εδώ πέρα αγωνίζομαι, προσπαθώ λίγο να αφυπνίσω τον κόσμο, γιατί από ό,τι φαίνεται κοιμούνται όρθιοι οι περισσότεροι.
0: Δεν θα αφυπνίσεις ποτέ κανέναν στην Ελλάδα. Προσπαθείς, βάζεις τα δυνατά σου, αλλά πιο εύκολα, φίλε, είναι να γίνει στην Ελλάδα πόλεμος, να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλον, παρά να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Είμαστε, φίλε, να σου πω.
2: Μέσα θα πάει, μέσα, μη βιάζεσαι.
0: Ξέρεις τι θέλει στην Ελλάδα. Αυτό που έλεγε ο Πλεύρης, θα συμφωνήσω με τον Πλεύρη, ότι θέλει ένα στρατιωτικό, ρε φίλε. Γιατί, γιατί ο Έλληνας, ξέρεις πως λειτουργεί. Είδαμε στον δρόμο αστυνομικό, κάτσε να βάλουμε ζώνη. Θα μας γράψουνε, κάτσε να κυκλοφορούμε νόμιμοι. Δηλαδή θέλουν ένα γκέρβερο, ρε φίλε. Αλλιώς δεν λειτουργεί ο Έλληνας. Δεν λειτουργεί αλλιώς ο Έλληνας. Θέλει κάποιον να θέλει φόβο. Κατάλαβες, έτσι λειτουργεί μόνο. Άμα ξεβολευτεί, κατάλαβες.
2: Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Ο Έλληνας κοιτάει να τον βολέψει κάποιο κονέ, να πάρει καμιά εργολαβία, να μπορέσει να κερδίσει τίποτα από κάνα πρόσωπο, να έχει και τις σχέσεις τις δημόσιες, να είναι και φίρμα. Αυτά τον νοιάζουν. Η παρτούλα του τον νοιάζει τον Έλληνα. Και να σου πω κάτι, ξέρεις τι έχω ανακαλύψει. Ότι όταν οι 9 στους 10 είναι παρτάκηδες, ο 10ος ξέρεις τι λέει. Δε φίλε, είμαι ο μόνος μακάκας που αγωνίζομαι για όλους. Όλοι οι άλλοι κοιτάνε την πάρτη τους και γίνεται και αυτός παρτάκιας.
0: Δεν το έχεις. Παρτάκιας μπορεί να μην γίνεται, αλλά δεν το έχεις πει αυτό, ρε φίλε. Εγώ το έχω πει, ρε φίλε. Αλήθεια, το έχω πει. Μπορεί να μην έγινα παρτάκιας, αλλά το έχω πει, ρε φίλε. Όλοι γύρω μου, ρε φίλε, έτσι είναι. Όλοι δηλαδή την πάρτη τους και εσύ κάνεις, ξέρεις, τρέχεις για όλους και στην τελική βλέπεις ότι τζάμπα τρέχεις, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι.
2: Κοίτα, τζάμπα δεν τρέχω. Έχω δει τεράστιες αλλαγές στις συνειδήσεις των Ελλήνων. Πιστεύω ότι και με τους καλεσμένους αυτούς εδώ πέρα, τους ιστορικούς, τους αναλυτές, όλους αυτούς, έχουμε μάθει αρκετά πράγματα όλοι σαν ραδιοφωνική παρέα. Και εγώ καθημερινά όταν με ρωτάνε τι γίνεται με τις εκπομπές τους, λέω ακόμα μαθαίνω.
0: Έτσι.
2: Ακόμα
0: έτσι,
2: μαθαίνω. Και έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα και να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν. Και φυσικά το ότι αφυπνίζονται οι Έλληνες είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
0: Και θέλω να πω και μια φιλική συμβουλή,
2: ναι,
0: στο δίχρονο, φιλική πραγματικά, γιατί μπράβο του, καλά διαβάζει, είναι χριστιανός έτσι, αλλά όταν δίχρονε μπαίνει μπροστά το εγώ θα σας σώσω και το εγώ, αυτό δεν είναι προφητικό, κάπου έχεις πλανηθεί να το κοιτάξεις αυτό να το κοιτάξεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι.
0: Όταν λες εγώ είναι ήδη λάθος.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχεις.
0: Γεια,
2: παρακαλώ στον επόμενο, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα, έχουμε άλλη μια γραμμή, γρήγορα. Έλα, άλλη μια γραμμή, όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει, τον προφήτη δίχρονο είδε. Τι μου στέλνετε, ρε. Τι είστε. Μου στέλνουν εδώ πέρα ο Άγιος προφήτης δίχρονος. Ο προφήτης δίχρονος, ο οποίος λέει: ακούτε των βριθμών της μηχανής, ό,τι μέλετε ο δρόμος να υψωθεί. Πάμε, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή και αυτή, έλα, άλλη μια. Τι κάνεις, κοντάφτεται. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Θάνος από Αθήνα.
2: Έλα, Θανό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη φωνή αφύπνισης. Αν και δεν είναι βελιδίν, είναι βίωνα τα πράγματα. Και να ξέρεις ότι αυτοί που μας κυβερνάνε και γενικότερα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι
22: ξέρουν ποιο είναι το κοινωνικό όριο αφύπνισης ενός λαού.
2: Κι όμως, να σου πω κάτι, όσο περισσότεροι γινόμαστε οι αφυπνισμένοι, τόσο περισσότερους αφυπνίζουμε όλοι.
22: Συμφωνώ, αλλά έξω υπάρχει ακόμα πολύ λίπος από αυτά που βλέπω εγώ τριγύρω. Βλέπω τα μαγαζιά γεμάτα, βλέπω πράγματα τα οποία δεν συνάδουν τουλάχιστον με τη δική μου τη ζωή. Αισθάνεσαι βλάκας, λες εγώ τι κάνω λάθος, γιατί δεν μπορώ να είμαι κι εγώ έτσι, γιατί δεν βγαίνουν τα πράγματα που βγαίνουν σε όλους τους υπόλοιπους. Και μόλις δεις κάποια πράγματα και μαθαίνεις κάποια πράγματα ατομικά για τον καθένα, λες τώρα εξηγούνται όλα. Γι' αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο, δηλαδή στο κατώτατο επίπεδο το οποίο μπορεί να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Είναι βολεμένος πολλής κόσμος.
2: Ναι, να σου εξηγήσω όμως κάτι. Αντικειμενικά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, να μου πεις την άποψή σου, έχουμε 1,5 λεπτό. Άκουσε. Αντικειμενικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν να τα έχουν καλά, να σου το πω έτσι, με τη γειτονιά. Παράδειγμα φέρνω, να τα έχουν καλά με τη γειτονιά.
22: Ναι, φυσικά, φυσικά.
2: Και να λέει ο γείτονας, έλα ρε φίλε, ο Γρηγόρης καλό παιδί είναι. Δεν είναι ούτε αντιπρόσωπος, ούτε αληθινός είναι, λέει την άποψή του. Και να είναι περήφανοι για αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε, δεν με νοιάζει τι θα πει η γειτονιά, δεν με νοιάζει τι θα πει κανένας, εγώ θα τους κλέψω όλους. Από τη στιγμή που είναι ένας τέτοιος άνθρωπος αυτός, ρε φίλε, δεν είναι κατάλληλος να ασχοληθεί με την πολιτική. Δυστυχώς. Γιατί η πολιτική χρειάζεται καλούς χαρακτήρες και ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα. Δηλαδή να έχουν και γνώση. Δεν γίνεται ο κάθε άσχετος να μπαίνει μες στη Βουλή. Και ο Έλληνας τρέχει και ψηφίζει τους κακούς χαρακτήρες και τους άσχετους. Πώς το δικαιολογείς αυτό?
22: Συμφωνώ. Αυτό το δικαιολογώ ότι ο Έλληνας είναι ένας αμόρφωτος λαός οι περισσότεροι. Δυστυχώς έτσι είναι, γιατί η παιδεία μας, τα λέει και στο ηχητικό που βάζει στην αρχή, είναι εκπαίδευση, δεν είναι παιδεία. Δεν έχει κριτική άποψη, έχει πάνω αυτούς που έχει. Και ο ίδιος, δυστυχώς τα πάθη είναι και στο ανθρώπινο DNA, ας πούμε. Είμαστε ακόμα ζωάκια. Όπως έλεγε, ας πούμε, που έχει τον Ήρκο, ο παπάς του Ήρκου και του Αποστολίδης. Ο άνθρωπος γεννιέται πίθηκος, λέει. Μετά μορφώνεται και φτάνει ο νους του να γίνει άνθρωπος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από τον κόσμο, και εμένα βάζω μαζί μέσα και όλα αυτά, δεν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν να κρίνουν ποιον θα έχουμε εκεί πάνω και ποιος θα μας κυβερνάει.
2: Γι' αυτό, Θάνο, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί δεν έχω χρόνο, γι' αυτό, Θάνο, το πιο σημαντικό, και θέλω να συμφωνήσεις με αυτό, θέλω να συμφωνήσεις, είναι να επενδύσουμε στη σχολική ύλη και στην παιδεία, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να βγαίνουν καλλιεργημένες, να βγαίνουν με συνείδηση και αντίληψη.
22: Αυτό είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, ρε αδερφέ, γεια σου. Αφυπνισμένος ο Θάνος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, δυστυχώς. Θα αναφέρω λίγο τα ραδιόφωνα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αφιερωμένο τραγουδάκι, και κλείνω έτσι την τρίτη ώρα για σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Και αφιερωμένο τραγουδάκι στην Αφροδίτη, η οποία από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα έχει αλυσβερίσει με Ρωμά. Αφιερωμένο.
5: Αυτό το τραγούδι το έχουν γράψει.
2: Πάμε έτσι όπως χόρευε στο τραγούδι του Τραμπ, θέλω.
5: Και ο Γιάννης ο Πολ και ο Τούρου. Έλα ρε ξάδερφε, Παπαδίο. Γεια σου Γιώργο Βιλανάκη.
2: Αχ, η Βιλανάκη είναι στην πίστα.
6: Τούνε δικαβά, τούνε παρίτσαι.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού, Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, Παιδί και Οικογένεια, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής, Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτίνη Παγκάλου. Τομέας οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς. Τομέας εξωτερικής πολιτικής, Χάρης Τζίμητρας και ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ζορζέτα Λάλη. Τομέας άμυνας, Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου. Τομέας προστασίας του πολίτη, Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τη Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Άγρια εμπλοκή εργατών γης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, συγκεκριμένα το Λιμνοχώρι, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους. Οι συμμετέχοντες άρχιζαν να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους, και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, παρασύρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.

0: αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
4: τους. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemian. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά: το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρίκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβίασεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κάσιανός. Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού, Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, Παιδί και Οικογένεια, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής, Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτεινή Παγκάλου. Τομέας οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς. Τομέας εξωτερικής πολιτικής, Χάρης Τζίμητρας, και ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ζορζέτα Λάλη. Τομέας άμυνας, Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου. Τομέας προστασίας του πολίτη, Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενή Αυγή. Συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενή Φωτονιάτα, διευθυντής του

0: Δημιουργώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, παρασύρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέ...

0: ώρα είναι 5:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αυτό που θες,
10: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
12: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
16: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.co.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Ειδήσεις.
5: Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού, Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής, Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτίνη Παγκάλου. Τομέας οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς. Τομέας εξωτερικής πολιτικής, Χάρης Τζίμητρας και ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ζορζέτα Λάλη. Τομέας άμυνας, Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου. Τομέας προστασίας του πολίτη, Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τη Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Άγρια εμπλοκή εργατών γης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας. Συγκεκριμένα το Λιμνοχώρι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους. Οι συμμετέχοντες άρχιζαν να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, παρασύρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
2: Καιρός.
5: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε άλλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να

0: Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
1: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
1: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
1: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
1: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική.

0: Ξαροταβέρνα
1: Ξαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού, Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής, Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτεινή Παγκάλου. Τομέας οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς. Τομέας εξωτερικής πολιτικής, Χάρης Τζίμητρας και ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ζορζέτα Λάλη. Τομέας άμυνας, Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου. Τομέας προστασίας του πολίτη, Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού υγείας Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη

0: να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους, και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, παρασύρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
13: Είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
5: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
0: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
0: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Μεγάλες αλλαγές έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, λόγω της νέας νομοθετικής τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς πλέον θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερα ποσά για την αποπληρωμή των δανείων τους, ενώ και όσα παραπάνω χρήματα έδωσαν στο παρελθόν με τους καταχρηστικούς υπολογισμούς των funds θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της εξόφλησης του οφειλόμενου κεφαλαίου. Εν ολίγης, πολλοί δανειολήπτες μπορεί και να έχουν αποπληρώσει ολοκληρωτικά τις οφειλές τους. Σημειώνεται ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη δόση που έχει καθορίσει ο Άριος Πάγος. Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τριήμερες κινητοποιήσεις, όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός αγώνα επιβίωσης. Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χρόνιες καθυστερήσεις στις πληρωμές και η συρρήκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των αγροτών, που απαιτούν πλέον τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον πρωτογενή τομέα ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, η αγροτική κοινότητα υπενθυμίζει ότι η κυβερνητική εξαγγελία για διάθεση αγροτικού πετρελαίου στην τιμή του 1 ευρώ παραμένει ανενεργή εδώ και μισό χρόνο, ενώ η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ προκαλεί νέες αναβολές στις πληρωμές, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία. Συνεχίζονται οι αερομαχίες στο Αιγαίο με τουρκικό μπαράζ παραβιάσεων. Σε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά προχώρησαν οπλισμένα τουρκικά F-16 με 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Στην ανακοίνωση των 50 τομεαρχών που θα αναλάβουν να παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο, κάτι σαν σκιώδη κυβέρνηση, παρουσίασε χθες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πολύ λίγα πρόσωπα από την παλιά διακυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία δεν είναι ταυτισμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης τεχνοκράτες, ιδίως σε παραγωγικούς τομείς, με τις αρμοδιότητές τους να χωρίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες. Μεταξύ άλλων, επικεφαλής τομεάρχης είναι στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας με την Νεκταρία Αγγελάκη. Στον τομέα υγείας, Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Μπουλμπασάκος. Τομέας παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας αθλητισμού, Αναστάσης Ζανιάς, Βασιλική Τσικλή. Τομέας πολιτισμού, Χάρης Μαυρουδής, Εύα Ρέτζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Φανή Κουντούρη. Τομέας στεγαστικής πολιτικής, Δημήτρης Λυρίτσης και Φωτίνη Παγκάλου. Τομέας οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Γιώργος Παπάς. Τομέας εξωτερικής πολιτικής, Χάρης Τζίμητρας, και ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ζορζέτα Λάλη. Τομέας άμυνας, Χρήστος Χριστοδούλου και Κατερίνα Μπέρδου. Τομέας προστασίας του πολίτη, Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης. Σημειώνεται ότι συντονιστής των τομεαρχών αναλαμβάνει ο Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε ο Γιώργος Βασιλιάδης, με τη Γιάννα Πεπέν να αναλαμβάνει διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τέλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει πλέον ο Μιχάλης Καλογύρου. Άγρια εμπλοκή εργατών γης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας. Συγκεκριμένα το Λιμνοχώρι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους. Οι συμμετέχοντες άρχισαν να επιτίθενται με μανία ο ένας τον άλλον, μετατρέποντας τους δρόμους και την πλατεία του Λιμνοχωρίου σε αρένα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε αστραπιαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που μια ντόπια γυναίκα εγκλωβίστηκε στη συμπλοκή, παρασύρθηκε και έπεσε στο έδαφος χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση
4: 2 με 3 μποφόρ.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση.

0: Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές καταστολές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: याद आए बुलाते बुलाते, बहुत याद आए बुलाते बुलाते तुम्हें जिंदगी से लाते मिटाते।
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
4: τους. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
0: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
0: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.co.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
2: το. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των

0: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
5: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: changé,
1: ouais.
0: Il faut changer d'air, les valises, je pars.

0: www.radiomera.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
3: το. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
7: Αχαΐα,
8: Ηλία,
7: Ετωλοακαρνανία
8: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίλης.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.